0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για να μην ψωνίζουμε άχρηστα πράγματα? Μα... γιατί όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η πείνα, η κούραση, η βιασύνη, ο συνωστισμός, όλα αυτά, αν τα έχουμε, μπορούν πολύ εύκολα να μας κάνουν να ξεφύγουμε από τη λίστα που πραγματικά θέλουμε να ψωνίσουμε.
2: Για να πάμε στο σούπερ μάρκετ, λοιπόν, τι πρέπει να είμαστε φαγωμένοι. Άρα, τρως το πρωινό σου.
1: Μάλιστα, και πας στο σούπερ μάρκετ σου.
2: Αν είχα εγώ στο σούπερ μάρκετ όταν δούλευα 8 παρα 10, μαζευότανε λαός από παπούδια και μας χτυπάγανε το τζάμι.
1: Και...
2: ανοίξατε.
1: Κανονικά ήθελε να σου πει αυτός ο έρμος ο κύριος. Ερχόταν ότι αν καθυστερήσετε λίγο ακόμα θα πάρω άχρηστα πράγματα και θα καταθέσω όλη μου τη σύνταξη εδώ πέρα.
2: Ξυπνάμε τις 5 ώρα το πρωί, καλέ τα παππούδια. Πολύ τους νιώθω τους παππούδες που ξυπνάνε τις 5 ώρα το πρωί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss,
1: Kiss. Φιλικής έτσι μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: 92,9.

0: is Kiss.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your radio connection, 92,9 Kiss. What?

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
1: Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1928, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ παρατήρησε ότι ένας μύκητας που είχε αναπτυχθεί τυχαία σε καλλιέργεια βακτηρίων σκότωνε τα βακτήρια γύρω του. Ήταν η παρατήρηση που οδήγησε στην ανακάλυψη της πενικυλίνης.
0: Το 1934 γεννιέται η Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Έγινε ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της σεξουαλικής επανάστασης και απέκτησε διεθνή φήμη για την ερμηνεία ρόλων που συνδέονται με το ειδονιστικό τρόπο ζωής.
1: Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2011, οι εργαζόμενοι της καναδικής εταιρείας Nexen επιχείρησαν στο Calgary το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων ντυμένων Σούπερμαν. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν μόλις 288 άτομα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε μάλιστα να φορούν συγκεκριμένου τύπου στολή Σούπερμαν για να αναμετρηθούν.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Δευτερούλα 28 Σεπτεμβρίου και σήμερα εδώ το Breakfast Show πιστό στο ραντεβού του. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ έτσι να ξημερώσουμε όλοι μαζί την εβδομάδα αυτή, τη μέρα αυτή. Τι κάνετε, ξημερωθήκατε? Γενικά, φτιάξατε καφέ?
1: Ξέρω κι εγώ. Εγώ ξέχασα τον καφέ μου στο αυτοκίνητο κάτω. Και...
0: εσύ καημένη, έχει πάθει ένα μπουμπούλα μεγάλη. Έχει συμβεί μια αναστάτωση εδώ μέσα στο στούντιο τώρα με κάτι τεχνικό και τη έχει γυρίσει ο κόσμο ανάποδα. Του Ρουτζάση είχε έρθει. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Καταρχά, δεν πειράζει. Α φάμε μια σούπα και σήμερα θα μάθουμε ποια ελληνική σούπα είναι η καλύτερη του κόσμου.
0: Φανταστικά. Υπάρχει application για να γνωριστεί με του γείτονε. Τι δουλειά έχει λέει την Gaga με σφουγγαρίστρα. Τεστ για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τι έγινε στα MTV Music Video Awards που γίνανε χθες, θα τα μάθουμε όλα. Και φυσικά έχουμε ετοιμάσει διαγωνισμούς.
1: Έχω ανοίξει καλέτα από άλλη εβδομάδα εγώ. Από το 2011.
0: Είμαι εγώ εδώ για σένα, μην αγχώρεσαι για τίποτα. Παιδιά, το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6-9-42-9-29-29-29. Έχει δεθεί με τα καλώδια. Αχ, ωραία μέρα θα είναι σήμερα, παιδιά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ελάτε στην παρέα μας, θα γελάσουμε πολύ.
1: Πολύ.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Teddy Swims εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 μόλις λεπτά μετά τις 7 και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα και μια χαρά και σήμερα. Ένα υπέροχο πρωινό ξεπροβάλλει. Βλέπω ένα καθαρό ουρανό που νομίζω ότι θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Αθήνα έτσι ξεκινά με αυτό τον καθαρό ουρανό και γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα το πρωί και θα βγείτε να πάτε στις δουλειές σας. Το μεσημέρι θα δούμε λίγα συννεφάκια, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, 26. Βόρειοι άνεμοι ως 4 μποφόρ και εννοείται ξανά καθαρός ουρανός το βράδυ.
1: Έχει κινησούλα τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Τι ώρα είναι? 7 και 8. Να σας πω ότι ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι και την Αιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο έχει λίγη κινησούλα μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, βλέπω καθαρό τοπίο στην Αθήνα.
0: Μια χαρά. Ήσαν αναστατώς το Σαββατοκύριακο με τη συναυλία της Άννας ήταν. Όσοι πήγατε εκεί πέρα, φαντάζομαι λίγο ψοχολιάσατε.
1: Αχ, έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό.
0: Λίγο μετά, τι βγήκανε φήμες ότι βομβαρδίσαν τα σύννεφα, λέει, τα άκουσες αυτά?
1: Φυσικά.
0: Χαμός.
1: Και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού το είπανε. Το είπε ένας δημοσιογράφος.
0: Άναυτη η Ναταλία.
1: Άναυτη η Ναταλία.
0: Λοιπόν, για στείλτε μηνύματα στο Viber. Εσείς πήγατε στη συναυλία, ταλαιπωρηθήκατε, γιατί έμαθα έγινε και ένα μαναφούκι εκεί πέρα. 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δευτερούλα 28 Σεπτεμβρίου, 14 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τεράστιο γεγονός που έγινε για τα ελληνικά δεδομένα, ειδικά. Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός, πέρασε την ιστορία. Σου λέει σχεδόν 90 με 100.000 άνθρωποι.
1: Ναι, μα ήταν γεμάτο το Καλλιμάρμαρο. Το Καλλιμάρμαρο, λέω καλά.
0: Το
1: έχω μείνει πέρσι.
0: Στο πέρυσι που έκανε δύο. Πέρσι. Δεν τη έφτασε τη Άννα αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Και φέτος πήγε στο ΟΑΚΑ και πραγματικά τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
1: Καταρχάς ήταν υπερπαραγωγή το σόου. Κρεμάστηκε από σκηνιά, από
0: το
1: μια πλατφόρμα στον αέρα.
0: Με το που βγαίνει η Άννα και είναι πάνω σε αυτό το στεφάνι, τέλος πάντων, που διέσχισε το ΟΑΚΑ. Παράλληλα βγήκανε πλάνα της Kylie Minogue από την Αυστραλία, που επίσης ήταν σε μια συναυλία σε ένα στάδιο και βγήκε ακριβώς με το ίδιο.
1: Έτσι κάνουν οι μεγάλοι στάρ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε εσύ.
0: Για να καταλάβεις σε τι επίπεδο έπαιξε.
1: Έγινε χαμός με αυτό. Επίσης έγινε χαμός με το...
0: Κάτι έγινε με την αρένα κάτω, την Golden Standing. Δεν κατάφερε να μπει κόσμος, υπήρχε ένα τεράστιο κενό, μέχρι και η Άννα το σχολίασε.
1: Ναι.
0: Είπε κάποια στιγμή, γιατί έχει κενό εδώ, ελάτε παιδιά, απλωθείτε.
1: Για απ' έξω, ήταν πόσος κόσμος ρεσίμαζεμένος. Νομίζω το λάθος που έκαναν είναι ότι το ίδιο σημείο που ήταν είσοδος ήταν και έξοδος για τον κόσμο.
0: Μπορεί,
1: πάντως... Δηλαδή δεν είχαν αρκετές εισόδους για να μπορεί ο κόσμος να μπει.
0: Πάντως από ό,τι είδα στα social media που ανεβάσανε βίντεο, τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν και κάθισαν πολλή ώρα και περιμένανε. Ναι. Κάτι λάθος στην οργάνωση πρέπει να γίνει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν φταίει η Άννα Βύση,
0: παρόλα αυτά, αυτό ακριβώς. Όλοι είπαν ότι η Άννα έδωσε τον καλύτερό της εαυτό. Ένα σοου πραγματικά υψηλών προδιαγραφών.
1: Μίλησε και με τον AI αυτό της.
0: Ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό ήταν αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Κάπου μπλέχτηκε ο Γιώργος εκεί πέρα, ο Καπουτζίδης. Κάτι έχει κάνει ο Γιώργος εκεί πέρα. Διάβασα ότι έχει επιμεληθεί κάτι. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά μπορεί αυτές οι ιδέες να είναι του Γιώργου. Το λέω με επιφύλαξη αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ο Γιώργος εκεί έτσι κι αλλιώς με την αδερφή του και είδανε το σόου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποιες τέτοιες συγκινητικές χαριτομενιές πρέπει να έχει βάλει το χεράκι του και ο Γιώργος.
1: Άντε καλέ, τι.
0: Νομίζω.
1: Τι
0: το λέω με επιφύλαξη αυτό. Τεράστια επιτυχία λοιπόν είχε. Τι είπαν ότι βομβαρδίσαν τα σύννεφα για να μην βρέξει. Τι. Σημασία έχει ότι έγινε, σημασία έχει ότι περάσατε καλά. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για πρώτες καλημέρες. Ιδανικά θα ήθελα κάποιον που βρέθηκε εκεί πέρα. Δεν είναι και δύσκολο, 100.000 άνθρωποι.
1: Πραγματικά. Καλά, ήρθαν από το εξωτερικό για να δουν τη Βύση.
0: Ακριβώς. Επομένως, πάμε για πρώτη καλημέρα. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα και όποιος πάρει και μας πει έτσι την εμπειρία του.
1: Έχει δώρο σε θερμοκαλλυντικής περιποίησης.
0: Θερμοκαλλυντικά λοιπόν, παιδιά, γιατί το δερματάκι μας μετά το καλοκαίρι πρέπει να το περιποιηθούμε για να υποδεχθούμε το χειμώνα. 2-10-80-50.000 για πρώτη καλημέρα.

0: Η Britney Spears είναι στην παρέα μας με το Toxic και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα θα πούμε εδώ στο Kiss 92,9 λοιπόν με το Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Καλά, με πηγαίνετε στο δρόμο, πήγαινε για δουλειά.
0: Δουλίτσα και εσύ, πρωινός, ε?
3: Πρωινός, πρωινός.
0: Σαββατοκύριακο πώς ήτανε, πήγαμε στη συναυλία της Άννας?
3: Δεν πήγαμε.
0: Δεν πήγαμε, είσαι φαν της Άννας γενικά?
3: Δεν είμαι πολύ φαν του ελληνικού.
0: Ακούς ξένα εσύ, είσαι Kiss.
4: Είσαι Kiss εσύ.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω Δημήτρη μου, τι λέει, πώς, για πες λοιπόν εσύ τι έκανες το Σαββατοκυριακό που όλη η Αθήνα ήταν στη φρενίτιδα της Άννας?
3: Εγώ βγήκα Φιλαδέλφια, κάτι χαλαρό.
0: Φιλαδέλφια είναι πολύ κοντά στον πανικό που έγινε εκεί πέρα.
4: Δεν σε πήραν τα σκάγια.
0: Δεν σε πήγαν τα σκάγια εσένα?
3: Όχι, όχι, δεν με πήραν.
0: Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, θα πάμε να κάνουμε κούρα ομορφιάς?
3: Να κάνουμε
0: κούρα ομορφιάς, λέω, τα δερμοκαλλυντικά που κέρδισες. Τι θα τα κάνουμε, θα κάνουμε ποτέ το βράδυ?
3: Εννοείται.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, καλέ μου. Σου ευχόμαστε καλημέρα. Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να είσαι ακροατής του Kiss 92,9 και να κάνεις ένα το πιο λαμπερό δέρμα του κόσμου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
5: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
5: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλή Δευτέρα λοιπόν όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, 28 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα. Όσοι έχετε φτιάξει καφεδάκι και ακούτε εκεί σε 92,9.
1: Να ξέρετε, τα άστρα είναι πολύ περίεργα αυτές τις μέρες. Ναι. Γίνονται πολλές αναποδιές. Την Παρασκευή εκεί που καθόμασταν, καλή, πήρε φωτιά απέναντι πολυκατοικία.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Πολλά τέτοια συμβαίνουν. Ναι. Όχι σπίτι μας, Κυψέλη, αλλά κέντρο και Αθήνα. Ήμασταν σε κάτι φίλους. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας εδώ όνομα πολύ ζωφτό πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και για τη διάκριση Ελλήνων μαθητών στη χημεία.
0: Εγώ στη χημεία ήμουν σκράπας.
1: Εγώ ήμουν καλή.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε εδώ, στο Kiss 92,9. Kiss Breakfast. Kiss
2: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου.

0: Στο πιάτο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: 92,9.

0: ούτε παπά, ούτε ούτε παπά, ούτε. Εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί.
1: Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Είναι 7 και 34 και είμαστε.
1: Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ρίξτε μια ματιά έξω, παιδιά, τι έρχεται. Ρίξτε μια ματιά έξω να δείτε έναν ήλιο υπέροχο που ξεπροβάλλει σε ένα πεντακάθαρο ουρανό και κάποια συννεφάκια εκεί πίσω-πίσω, σαν προβατάκια είναι. Παχιά-παχιά.
0: Πού τα είδε καλά τα συννεφά,
1: εκεί, εκεί, δίπλα
0: είμαι.
1: Από το Πεύκο.
0: Α, δίπλα από, το ναι. Δίπλα από τη Γλάστρα με το Γιασεμί.
1: Έτσι, μπράβο, στο κλίμα να είμαστε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα καλά νέα για την Ελλάδα, παιδιά. Είχαμε διάκριση στην 58η Ολυμπιάδα Χημίας, Παναγία μου, το λέω και ανατριχιάζω. Η πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, λοιπόν, η Τασκένδη, φιλοξένησε τη φετινή 58η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημίας, την οποία διέπρεψε μια ομάδα Ελλήνων μαθητών και μπράβο τους, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μιας έφημου μνήας. Η διαδικασία του διαγωνισμού διαρκεί ένα χρόνο, σου λέει. Δεν είναι ότι στέλνουν εκεί κάποια ομάδα και μπαίνουν σε διαδικασία και γράφουν.
0: Και μέσα σε μια εβδομάδα και τελειώνουν, ας πούμε.
1: Ναι, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Όλα αρχίζουν με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημίας της Ένωσης Χημικών, όπου οι μαθητές εξετάζονται σε σχολικά θέματα όπως αυτά που διδασκόμαστε στο σχολείο. Από αυτές τις φάσεις επιλέγονται 11 μαθητές, οι οποίοι μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις πηγαίνουν στο ΕΚΠΑ και για περίπου μία εβδομάδα μαθαίνουν νέα πράγματα. Άλλη ύλη.
0: Oh.
1: Ναι, μετά σου λέει ότι μετά από αυτή τη βδομάδα εξετάζονται σε αυτά τα θέματα και όποιος τα έχει απορροφήσει καλύτερα, επιλέγονται 4 μαθητές για να προετοιμαστούν για 3-4 εβδομάδες ακόμα πριν φύγουν στην Διεθνή Ολυμπιάδα. Δηλαδή έχει και bootcamp.
0: Θέλει να σου πω κάτι. Θυμήθηκα. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ήταν πολύ της μόδας οι μαθηματικοί διαγωνισμοί. Οπότε σε πιάναν οι καθηγητές, οι γονείς και τα λοιπά και σου λένε να σε πάμε στο μαθηματικό διαγωνισμό.
1: Το παιδί έχει ταλέντο να πάει.
0: Να σε πάμε στο μαθηματικό διαγωνισμό. Και λόξεις κάτι, επειδή είχαμε ένα δάσκαλο, λόξεις κάτι θα πάω. Αργύρι. Πηγαίνω, ήταν όλα τα παιδιά εκεί πέρα εμφανώς καλά στα μαθηματικά.
1: Genius.
0: Και πήγα και εγώ μέσα σε αυτό το διαγωνισμό. Το όνομά μου έγραψα. Οριακά το επιθετό μου, να ξέρεις, ορθογραφημένο.
1: Λοιπόν, αν είστε και εσείς διάρκειες, λοιπόν. Παναγία μου, εγώ είχα μείνει με τα εξεταστέρα στην προκλική στη χημεία. Και είχα και το θράσο να πω στη μαμά μου: καλά, έχω πάει καλά. Εγώ έχω γράψει καλύτερα από ότι. Τζάμπα με αφήσανε. Και κάναμε αναθεώρηση. Έδωσε και λεφτά η μαμά μου για να κάνει αναθεώρηση. Γιατί πλήρωνε σε ένα παράβολο. Και μου είχαν βάλει ότι είχα γράψει 5 και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα τη αναθεώρηση είχα γράψει 2,5. Μου είχαν βάλει και άλλου 2,5 βαθμού. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα. Όνομα πολύ ζώφη το πράγμα. Παιδιά, ήρθε η ώρα να παίξουμε. 2, 10, 80, 50.000 και ακούστε δωράρα τώρα.
0: 80 ευρώ δωρεπιταγή στο Σολούνα, παιδιά. Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα λοιπόν στην καρδιά της Αθήνας, γιατί εκεί κάθε στιγμή γίνεται διαχρονική εμπειρία.
1: Σολούνα και 80 ευρώ δωρεπιταγή λοιπόν για πάρτι σας και μόνο, αρκεί να βρείτε όλες τις κατηγορίες στο γράμμα σίγμα παίζουμε. Για ξεκινάτε να καλείτε τώρα στο 2 10 80 50 000, γιατί έχουμε να παίξουμε.

0: Πρωινό Δευτέρας που ήλιος λάμπει πίσω από τα βουνά, είστε συντονισμένοι στον 92,9 εκεί.
1: Καλέ, πολύ ωραία μέρα θα είναι σήμερα.
0: Πολύ ωραία μέρα θα είναι σήμερα.
1: Πολύ ωραία μέρα φαίνεται.
0: Να πούμε ένα χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τώρα είναι μια μεγάλη στιγμή γιατί πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στην Αλίκη. Η Αλίκη λοιπόν είναι μια μικρή μαθήτρια που πάει σχολείο όπως όλοι οι μαθητές αυτή τη στιγμή και σήμερα κλείνει τα 7.
0: Αγάπη μου,
1: και
0: χρόνια
1: αυτή τη στιγμή
0: πολλά.
1: Το ακούει από το ραδιόφωνο. Δεν το ξέρει ότι θα της κάνουμε αυτή την έκπληξη. Καλημέρα, Αλίκη, χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Παντού να σκορμίσεις,
1: στο φως και όλοι να λένε να μία στο φως. Αυτά. Χρόνια πολλά στο Αλικάκι μας λοιπόν. Να το χαιρόμαστε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Λοιπόν, και πάμε να παίξουμε τώρα παρέα με τον Εφρέμ. Καλημέρα, Εφρέμ.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, πού είσαι εσύ, τι κάνεις έτσι πρωινός?
3: Είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
0: Στη Βύση πήγες εσύ?
3: Σε καμία περίπτωση θα είχα στην αναμονή.
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Δεν έχουμε πετύχει έναν ακροατή σήμερα να έχει πάει στη Βύση. 100.000 άνθρωποι.
0: Εντωμεταξύ, και εμάς μας ρωτάγανε το Σάββατο. Στη Βύση θα πάτε, στη Βύση. Πού να πάμε, καλά. Εμείς πήγαμε σε Σελίν Ντιόν. Στη Βύση θα πάμε.
3: Λοιπόν. Πήγατε σε Σελίν Ντιόν.
1: Ναι, καλέ. Βούκινο το κάναμε, δεν μας πήρες χαμπάρι εσύ?
3: Όχι, θέλω να σας ξέρω. Καλύτερα δεν το πήρα.
1: Μπες Instagram. Τα έχουμε όλα. Λοιπόν, Εφρέμ, παίζουμε με το γράμμα σίγμα. Θέλω να συγκεντρωθείς γιατί η δωρεπιταγή 80 ευρώ.
0: Από σωλούνα θα είναι δικιά σου.
1: Για να πας να φας με την παρέα σου. 80 ευρώ, καταλαβαίνεις, δεν είναι αστείο.
0: Το έχουμε το σίγμα.
3: Δεν είναι καθόλου αστείο. Το σίγμα θεωρώ πως θα έχουμε, παιδιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω να βάλω χρονόμετρο.
3: Μπουμπούνατο.
1: Φύγαμε. Ένα όνομα λοιπόν.
3: Σοφία.
0: Ένα πράγμα.
3: Τυρτάρι.
1: Βγαίνει μετά τη βροχή και κινείται σε χαμηλή ταχύτητα. Ποιο ζωάκι? Μπράβο.
0: Ένα φυτό. Το τρώμε το καλοκαίρι, είναι ωραίο. Ζουμερό.
1: Το κάνουμε και μαρμελάδα. Έχει σποράκια, πολλά σποράκια. Πολλά σποράκια έχει μέσα.
3: Δεν το ξέρω.
0: Το αντίθετο του κάτσε.
3: Στίκο.
1: Στην ταινία ο γόης, ο Κώστας Βουτσάς έλεγε στην Έλσα Ρίζου, Κατίνα.
3: Σήκω!
1: Ε, όνειρο.
0: Σήκω.
1: Λοιπόν, είναι μάταιο.
0: Είναι μάταιο. Λοιπόν,
1: να σου πω, Εφρέμ.
3: Τι έλεγε Κατίνα, ρε παιδιά? Τι έλεγε?
1: Σαλαμάκι, ρε φίλε. Δεν έχεις δει ελληνικές ταινίες?
3: Παιδιά, έχω δει, αλλά είμαι 27 χρονών. Για τον Θεό.
0: Παιδί.
3: Για τον Θεό.
1: Ρε εσύ, δεν βρήκες ούτε τα μισά. Δηλαδή και να θέλω να στο δώσω, δεν μπορώ.
3: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχετε δίκιο.
0: Να σου πω ότι θα γίνει.
3: Δεν είμαι το σαλαμά. Αν είχα πει το σίκο και κολλήσω σαλαμάκι, θα έλεγα παιδιά σαλαμάκι, εντάξει. Δηλαδή τώρα, αλλά για το σίκο, εντάξει.
1: Πε τα φίλη, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο τα σίκα, είναι και εδώ στα φίλη, ρε φίλε.
0: Η τιμωρία σου τώρα θα είναι να στέλνει κάθε πρωί μηνύματα στο Viber 6942-929-929 και να μα λες καλημέρα μέχρι να ξαναβγεί στον αέρα το 92,9.
1: Αισθάνομαι ότι πρέπει να τα στέλνουμε. Πρέπει να τα στέλνουμε από το προηγούμενο βράδυ σε ένα.
0: Τα διαβάζει, να σου λέμε, μελέτησε το σίγμα.
3: Για να κάτι. Και είχα σκεφτεί, γιατί σκέφτηκα, λέω κάτι, γιατί να σκεφτώ μια πόλη, να σκεφτώ κάτι. Το φυτό δεν το σκέφτηκα, να το σκεφτώ
1: πριν.
3: Και το λέτε το γράμμα, να πω ότι μου λέτε εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει, λοιπόν, κουράγιο.
3: Να σου πω κάτι, εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας, κάποια στιγμή θα το πετύχουμε.
3: Όπου λέει.
0: Επίσης, βρε αγάπη μου, πάρε να μας πεις μια πρώτη καλημέρα. Δηλαδή, τι το βασανίζεις τώρα και εσύ και μας παίρνεις το όνομα ζώφυτο, πραγματικά.
3: Πραγματικά. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω και κάπου να φάω, παιδί μου.
1: Δεν το βλέπω.
3: Είμαι σίγουρος.
0: Πεινασμένος θα μείνει, Εφρέμ.
1: Φιλιά, αγόρι μου, καλημέρα.
3: Αν κερδίσει κάποιο άλλο, καλημέρα. Γεια.
0: Φιλιά, γεια.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ λοιπόν στο Kiss 92,9 είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου. Μια υπέροχη μέρα ξημερώνει. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαπιστώσει όσοι έχετε ξυπνήσει.
1: Και έχουμε ξυπνήσει όλους τους τρελούς σήμερα, θέλω να πω κάπου εδώ, έτσι.
0: Έτσι, γιατί να ξεκινήσει η εβδομάδα εντυπωσιακά, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται ενεργειακά, πραγματικά, αλλά από το πρωί μέσα στη φρίκη μπήκα στο αυτοκίνητο να ετοιμάσω και το παιδί. Εσένα λέω. Να το ετοιμάσω, να δω, έχει πάρει τα ακουστικά του, έχει πάρει τους καφέδες του, έχει πάρει τα τέτοια.
0: Ξέχασα τη γατοτροφή, γύρισα πίσω γιατί τα παιδιά το πρωί που ερχόμαστε εδώ περιμένουν. Κάπως έτσι είναι και οι γονείς που αυτή τη στιγμή μας ακούτε κιόλας και πάτε τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί κυριολεκτικά αισθάνομαι όλη καθημερινά το πρωί ότι παίζουμε Φόρμουλα 1, ε.
1: Στους δρόμους φυσικά.
0: Κυριολεκτικά, δηλαδή να προλάβω, να πάω το παιδί, να ετοιμάσω το κολατσιό του παιδιού.
1: Να βεβαιωθείς ότι έχει διαβάσει από το προηγούμενο βράδυ και ότι το θυμάται γιατί έχει και διαγώνισμα σήμερα.
0: Να το ντύσω, να το πλύνω, να το κτενίσω, να πάμε στον δρόμο. Στον δρόμο θα είμαι λίγο καθυστερημένος, θα πρέπει να περάσω αυτό, να πάω λίγο πιο γρήγορα, να παρκάρω, να διπλοπαρκάρω έξω από το σχολείο για να το πάω μέσα αν είναι μικρό.
1: Τα έκανα πάνω μου. Πρέπει να πάμε πίσω στο σπίτι. Να πας πίσω στο σπίτι, να αλλάξεις το παιδί.
0: Δηλαδή, και αν έχεις και δεύτερο παιδί και τρίτο παιδί, να το πας στο άλλο σχολείο, να προλάβει, να προλάβει και αυτό την προσευχή, να μπει, να κάνει πρώτη ώρα. Βέβαια, όλη αυτή η βιασύνη στο δρόμο και έξω από τα σχολεία, με τα απότομα φρεναρίσματα, τα διπλοπαρκαρίσματα και αυτά, πολλές φορές δημιουργούν και επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών. Δηλαδή, καημένοι γονείς, τι να κάνουν.
1: Έλα, έτσι μαθαίνεις όμως. Έτσι μαθαίνεις. Πρέπει να ζεις λίγο τη ζωή στα άκρα για να μάθεις, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς, γι' αυτό γίνεται. Η ζωή στα άκρα, μόνο έτσι έχει νόημα.
1: Στείλτε μας και στο Viber 6942-929-929. Πώς ξεκινάνε οι Δευτέρες σας, ειδικά αν είστε γονείς σας, παρακαλώ πείτε μας.
0: Μανούλες και πατεράδες, αυτή τη στιγμή που είστε στο δρόμο και πάτε τα παιδιά σας στο σχολείο και ζείτε αυτή τη Φόρμουλα 1. Τι χρόνο κάνετε εσείς, θέλω να ακούσω χρόνους.
1: Ρεκόρ, να καταγράψουμε το μεγαλύτερο ρεκόρ.
0: 11-25 έκανα σήμερα. Ποιο είναι το ρεκόρ σας λοιπόν, στείλτε μου εδώ στο Viber 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Καλή ηλιά όλου τη Δευτέρα. Εδώ στο Kiss 92,9 ξημερώνει. Δευτερούλα 28 Σεπτεμβρίου. Μπαίνουμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και πριν μιλούσαμε για τους γονείς που πραγματικά παίζουν ράλι το πρωί για να πάνε τα παιδιά σχολείο και να τα προλάβουν όλα. Και σας ζητήσαμε να μετρήσετε το χρόνο. Και πραγματικά το κάνατε στο Viber.
1: Και μας ήρθαν άπειρα μηνύματα.
0: Μας ήρθαν φανταστικά μηνύματα. Αλλά θέλω να ακούσουμε ένα της Κυριακής, η οποία πραγματικά έχει χρονομετρήσει τα πάντα.
2: Παιδιά, μένω Πειραιά. Έχω ένα γιο 5 χρονών. Για να το πάω στο σχολείο του πρωινή ζώνη και να φτάσω στη δουλειά μου, ναι, θέλω συνολικά 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για να προλάβω την πόρτα ανοιχτή.
0: Έτσι.
2: Με το ένα χέρι δίνω στο μικρό πίσω μπισκότο για να μην κρινιάζει. Μετράμε τα φανάρια.
0: Έτσι.
2: Και
0: εγώ μπισκοτάκι
2: τρέχω σαν την τρελή για να προλάβουμε την πόρτα του νηπιαγωγείου ανοιχτή, στην καλύτερη περίπτωση που θα βρω πάρκινγκ ακριβώς μπροστά.
1: Θέλει και 6 και 14 όμως. Έχει μετρήσει και τα 14 δευτερόλεπτα.
2: Θέλω 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα.
0: Από το νηπιαγωγείο στη δουλειά τη θέλει 4 λεπτά. Δηλαδή έχει μετρήσει τα πάντα. Δεν βγαίνει αλλιώς, παιδιά, άμα δεν ξέρεις τι χρόνο έχεις στη διάθεσή σου. Και το αστείο είναι ότι καμιά φορά μας λένε ότι τους χρόνους τους μετράνε με τα δικά μας on. Όταν λέτε τον καιρό στις 7, εμείς είμαστε εκεί. Όταν παίζετε όνομα πολύ ζωφυτό.
1: Το όνομα πολύ ζωφυτό είναι αυτό που πρέπει να φύγουν από το σπίτι συνήθως, να ξέρεις. Δηλαδή, εμένα οι φίλοι μου λένε στο όνομα ζωφυτό, ξέρω ότι έχω αργήσει να φύγω από το
0: φανταστικό
1: σπίτι.
0: Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας, επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στην Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ, με παθλό 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
0: Φανταστικό.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, δεν το χορταίνω τον ήλιο αυτό που έχει ξημερώσει. Αυτό τον ήλιο λοιπόν, με αυτό τον ήλιο μπαίνει η εβδομάδα στην Αθήνα. Το πρωί είχε μια και έχει εξακολουθεί να έχει μια δροσιά εκεί στους 19-20 βαθμούς Κελσίου, που είναι το σωστό, το τίμιο. Ενώ το απόγευμα το θερμόμετρο μεσημεράκι απόγευμα θα ανέβει, παιδιά, και στους 25-26 σε κάποιες περιοχές. Θα είναι αυτό το ωραίο, ρε παιδί μου, η ωραία ηλιακάδα για να βγεις να πιεις έναν ωραίο καφέ. Λίγες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της μέρας, τα βοριαδάκια εκεί γύρω στα 3-4 μποφόρ και καθαρός ουρανός μέχρι το βράδυ. Δεν αγχωνόμαστε για τίποτα σήμερα.
1: Το ξέρεις, Αργύρη μου, ότι εγώ έχω συμμετέχει σε μια ταινία μικρού μήκους η οποία θα παίξει τις νύχτες πρεμιέρας.
0: Έπαιξες.
1: Όχι σαν ηθοποιός, καλέ. Στο πίσω.
0: Έχω
1: βοηθήσει με κάποια συμπληρωματικά σκηνικά.
0: Έφτιαχνες καφέδες.
1: Όχι, δεν έφτιαχνα καφέδες. Έχω φτιάξει μια φίσα.
0: Μην υποτιμάς τον καφέ. Ξέρεις πόσο σημαντικοί είναι οι καφέδες στα γυρίσματα.
1: Το πιο σημαντικό είναι. Αλλά είχαν άλλου γι' αυτό. Εγώ έκανα άλλα πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Αντίστοιχα και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Κηφισίας καθ' όλη τη διάρκεια της ανόδου. Είναι σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, θα έλεγε κανείς. Στο κέντρο, εντάξει, Αρδυτού, τα κλασικά εικονογραφημένα, μην τα συζητάμε, άνοδος, κάθοδος, πίχτρα. Για την ώρα αυτά έχουμε από...
0: Και μιας και λες για την ώρα, 3 μόλις λεπτά μετά τις 8 είμαστε, παιδιά. Κανονίστε τις δουλειές σας, γιατί είπαμε, συντονίζεστε με εμάς εδώ στο Breakfast Show.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's to

0: Damiano David, Next Summer, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι 8 και 10 και είναι μια καλή ώρα να μιλήσουμε για σούπερ μάρκετ. Γιατί θα αφήσετε τα παιδιά στο σχολείο και μετά πρέπει να δούμε τι θα μαγειρέψουμε, πρέπει να ψωνίσουμε και όλα. Ένα crash test λοιπόν τιμών στην Ελλάδα και σε άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι κάπως έχουν πέσει οι τιμές.
1: Μια ανωτελεία σε αυτό.
0: Μια ανωτελεία μεγάλη, θα μιλήσουμε για τι συμβαίνει. Αλλά μου είπες και εσύ χθες, έκανε μια παραγγελία.
1: Μπήκα χθες να ψωνίσω online και είδα κάποια βασικά προϊόντα. Η αλήθεια είναι να έχουν πέσει αρκετά.
0: Μακαρόνια
1: και τέτοια, ναι.
0: Πόσο δηλαδή.
1: Δηλαδή, εσύ εγώ τα μακαρόνια
0: λεπτά,
1: που παίρνω, ας πούμε, είναι κάπου εκεί, στα 20 λεπτά.
0: Λοιπόν, χαμηλότερες λέει είναι οι τιμές του τυπικού καλαθιού ενός νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, σύμφωνα με ανάλυση. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν προσθέτουμε το ΦΠΑ, γιατί είναι μεν φθηνότερα, αλλά όταν μπαίνει το ΦΠΑ
1: γίνονται ακριβότερα.
0: Όπως τονίζει λοιπόν το Ινστιτούτο, η βασική διαφορά είναι ότι τα τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται ακόμα στο μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ, που είναι το 13%, στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στο χαμηλότερο συντελεστή, που είναι στο 5, στο 4,
1: μέχρι και 0%.
0: Μέχρι και 0. Ελάχιστα, σου λέει, προϊόντα βρίσκονται στο χαμηλό ΦΠΑ στην Ελλάδα και στον υψηλότερο σε άλλες χώρες, π.χ. τα μωρομάντιλα. Δηλαδή, τα μωρομάντιλα είναι πιο φθηνά στην Ελλάδα από το εξωτερικό.
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο τώρα,
1: τώρα γιατί εμείς θέλουμε να μειώσουμε την υπογεννητικότητα.
0: Μπορεί,
1: θέλουμε να
0: ίσως
1: κάνουμε παιδιά.
0: Η μόνη χώρα, λέει, με πιο επιβαρυντικό ΦΠΑ είναι η Βουλγαρία, η οποία έχει σε όλα τα είδη 20% ΦΠΑ. Πόρε, παιδιά, δηλαδή. Επομένως, για άλλη μια φορά δείχνει ότι το πράγμα, αν δεν πάρουν απόφαση στα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν τα ελληνικά νοικοκυριά να κατεβάσουν το ΦΠΑ, ό,τι και να λέμε, δεν πρόκειται να φτιάξουν τιμές.
1: Βέβαια και πάλι θέλω να σου πω ότι στο σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο, που είναι μια ακριβή χώρα, πιο φτηνό είναι το καλάθι του νοικοκυριού από ότι είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί υπάγονται στο χαμηλότερο ΦΠΑ.
1: Ναι, άρα
0: το ΦΠΑ τα κάνει όλα.
1: Ουσιαστικά εμάς μας νοιάζει περισσότερο το τι στο τέλος θα δώσουμε στο ταμείο.
0: Φυσικά. Το να λέμε ότι έχουμε το φθηνότερο μακαρόνι.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Άμα μπει το ΦΠΑ είναι το ακριβότερο. Θα πάω στην Ιταλία το φάω, κυρά μου.
1: Ακριβώς. Πάμε Ιταλία τώρα να πάμε μακαρόνια. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 92,9 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε επιτέλους για τη σφουγγαρίστρα με τη Lady Gaga. Τι έγινε με μια σφουγγαρίστρα.
1: Η Lady Gaga αλλάζει επάγγελμα, έμαθα. Άστο, άστο, άστο.
0: Τι γίνεται, καθαρίστρια.
1: Μπαγκαράγκα, πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: είναι η αγάπη. Μας τραγουδάει η Σερ εδώ στον 92,9 εκείς με τις πιο 90s του Now επιτυχίες. Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να πάμε.
1: Τι έγινε με την Gaga?
0: Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που με αφορά πάρα πολύ, γιατί είμαι φαν της Lady Gaga, μεγάλη, και τη λατρεύω και την έχω δει και live στη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Θέλω απλά να το πω. Λοιπόν, η Lady Gaga εμφανίστηκε σε ένα σούπερ μάρκετ φορώντας μια κολλητή μαύρη, ένα κολλητό μαύρο δερμάτινο φόρεμα, κάτι μπότες ψηλές λευκές, κάτι ριγέ κάλτσες, κάτι τέτοια, να κρατάει μια σφουγγαρίστρα και να είναι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ωραίο outfit.
0: Ωραίο outfit. Άλλαξε καριέρα η Lady Gaga, Αργύρη μου?
1: Τι έκανε?
0: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Γιατί έγινε?
0: Όχι, δεν άλλαξε καριέρα, διαφήμιση ήταν.
1: Okay.
0: Θέλω να σου πω ότι συμμετείχε σε μια διαφημιστική καμπάνια στην Ιαπωνία, γιατί αυτοί, σου λέει, οι Ιάπωνες έχουν τεράστιο θέμα με τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά εκεί πέρα να δουλέψουν σε σούπερ μάρκετ.
1: Α, δεν θέλουν, το σνομπάρουνε.
0: Το σνομπάρουνε. Γιατί όμως το σνομπάρουνε? Γιατί οι Ιάπωνες είναι πιο προχωρημένοι από εμάς. Οι Ιάπωνες εκφράζονται πιο πολύ μέσω της εμφάνισής τους. Θέλουν να φοράνε, να έχουν διαφορετικό χρώμα στα μαλλιά, να φοράνε τα ρούχα που θέλουν.
1: Οι Ιάπωνες.
0: Οι Ιάπωνες, καλέ. Φυσικά.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και εμφανίστηκε λοιπόν σε αυτό.
1: Αυτό γιατί είναι λόγος για να μην πάνε να δουλέψουν στο σούπερ μάρκετ? Για να μην φοράνε την ποδιά.
0: Σου λέει ότι στα σούπερ μάρκετ γενικότερα υπάρχει μια λίγο πιο συντηρητική εμφάνιση.
1: Μάλιστα. Οπότε
0: δεν σου επιτρέπουν τα σκουλαρίκια.
1: Εγκλωβίζονται. Και
0: εγκλωβίζονται και σου λέει, εντάξει, θα πάω να δουλέψω κάπου αλλού.
1: Η Lady Gaga βέβαια δεν στερήθηκε κάτι από το outfit για να πάει να δουλέψει.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι με αυτή την καμπάνια η εταιρεία Family Mart, το σούπερ μάρκετ Family Mart, ήθελε να σου δείξει ότι εδώ μπορείς να ντύνεσαι όπως θέλεις, να εκφράζεσαι όπως θέλεις φυσικά, και έτσι δίνεις μια μεγαλύτερη ελευθερία στους εργαζόμενους να εκφράζουν την προσωπικότητά τους.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και πάρα πολύ ωραία επιλογή η Lady Gaga.
0: Γι' αυτό διαλέξαν τη Lady Gaga, γιατί σου λέει, άμα βάζαν τη Lady Gaga σε διαφήμιση εδώ πέρα, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, εγώ θα πήγα να δουλέψω ξανά.
1: Φανταστικό, φανταστικό. Επίσης, τα μακαρόνια πώς έχουν στην Ιαπωνία?
0: Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση, να σου πω την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε David Guetta featuring Sia και Titanium εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Last Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα παίρνει. Μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά

0: Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Δεν είναι 100,
6: ούτε 200,
5: δεν είναι 300,
6: είναι 1000.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί, στο 92,9 Kiss.
8: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
5: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις... Στο πιάτο. 92,9.

0: Μέρα, πω που έχω τυφλωθεί για τα καλά, ε. Και έτσι με αυτόν τον υπέρλαμπρο ήλιο θα πούμε για μια αισιόδοξη ειδησούλα για το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στη δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για την νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα, χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντόπισαν έγκαιρα
1: διάφορα
0: ευρήματα σε όλες αυτές τις παθήσεις.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και τώρα, εντάξει, για να κάνεις εξετάσεις, η αλήθεια είναι, σου φεύγουν κάποια λεφτά αρκετά.
0: Και πέρα από αυτό, τι λέμε πάντα, η πρόληψη σώζει ζωές και το πρόγραμμα Προλαμβάνω σίγουρα θα σώσει πολλές ακόμα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κις 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο.
1: Κις κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, τα πάμε για το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν η μεγάλη συναυλία εδώ στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο γεγονός έτσι που έγινε καλλιτεχνικό εδώ στην Ελλάδα. Την Κυριακή όμως, εχθές, ήταν τα MTV Video Music Awards που έγιναν στο Λος Άντζελες.
2: Αχ, ένα LA πρέπει να πάμε, ρε Αργύρη μου, να πεταχτούμε για ένα καφεδάκι.
0: Και τώρα είναι η σειρά μου να σπαμάω.
2: Έχεις πάει, το ξέρω ότι
0: έχεις πάει. Αυτό, έτσι, να σε ξεσηκώσω λίγο. Λοιπόν, έτσι συνοπτικά γίνανε πάρα πολύ εντυπωσιακές πάλι συνευρέσεις και πάρα πολύ ωραία βραδιά και λαμπερή βραδιά. Τα highlights της βραδιάς, φυσικά η Taylor Swift πήρε το βίντεο Video of the Year για το The Fate of Ophelia.
2: Θες και... απλά να σου πω ότι και η Taylor Swift έχει βγάλει και καινούργια τραγούδια και έχει γίνει χαμός στο TikTok για τα τραγούδια. Είναι μέχρι και οι fan της Taylor Swift έχουν αρχίσει να στρέφονται εναντίον της. Όλο το βράδυ αυτό έβλεπα χθες. Γιατί η στίχη και η μουσική είναι...
0: Τι...
2: Είναι σαν να τα έχει γράψει, όχι AI. Τι να σου πω τώρα. Είναι...
0: Απλοϊκά του φάνηκαν, δηλαδή,
2: είναι...
0: των fans.
2: Είναι πολύ... Ναι, θα στα βάλω να τα ακούσει μετά. Αν
0: έχουν
2: έχετε
0: βγει.
2: Και... Έχουν βγει δύο τραγούδια σίγουρα. Έχω
0: okay,
2: ακούσει.
0: Πολύ με ενδιαφέρει. Λοιπόν, έγινε παρόλα αυτά η πιο πολύ βραβευμένη καλλιτέχνηρα στην ιστορία των VMAs. Η Μαντόνα άνοιξε τη βραδιά και αυτό είχε ανακοινωθεί ότι θα σκάσει μύτη η Μαντόνα στη βραδιά αυτή. Επιστρέφοντας στη σκηνή των βραβείων ύστερα από 23 χρόνια.
2: Και ήδη έκανε εμφάνιση με την Charlie XCX και με τη Sabrina Carpenter, που έχουν τραγουδήσει και μαζί και στο καινούργιο του δίσκο.
0: Βέβαια, και είχαν τραγουδήσει και στην Κοατσέλα, δεν είχε πάει, δεν είχε κάνει
2: με
0: έκπληξη.
2: Με την Carpenter, νομίζω. Ναι,
0: ναι, ναι. Και κέρδισε και βραβείο το Artist of the Year, αλίμονο, σιγά μην δεν το κέρδιζε. Η Nirvana τιμήθηκαν με το βίντεο Avant-Garde Award, ενώ καλύτερη νέα καλλιτέχνηδα ανακηρύχθηκε η Σιένα Σπύρο.
2: Α, ναι, την ξέρω αυτή. Σιένα Σπύρο.
0: Δεν. Και παρουσιαστής ήταν ο Snoopy Dogg.
2: Ο Snoopy Dogg. Ο Snoopy είναι το καρτούν. Ο Snoopy Dogg είναι άλλος.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: της 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και θέλω να μιλήσουμε τώρα και σας θέλω και εσάς εδώ πέρα στο Viber 6942-929-929, γιατί θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι έχουμε παρατηρήσει έτσι στο σώμα
1: αυτές
0: μας
1: αυτές τις τελευταίες ημέρες, ειδικά σε πολύ μεγάλο βαθμό
0: που έπεσε η θερμοκρασία. Υπάρχει έτσι μια διαπίστωση ότι, ρε παιδί μου, δυσκολευόμαστε περισσότερο να ξυπνήσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Όσο
0: σε σχέση με το καλοκαίρι.
1: Εσύ, το καλοκαίρι βράζεις και από τη ζέστη, είσαι ενοχλή το air condition ή έχεις πλευρητωθεί από τον ανεμιστήρα και ξυπνάς με το ζόρι. Ενώ το χειμώνα χουχουλιάζεις μέσα στην κουβερτούλα.
0: Το χειμώνα ξυπνάς με το ζόρι, αυτό είναι το θέμα. Το καλοκαίρι κοιμάσαι παραπάνω. Αυτό ναι. Το χειμώνα θες να κοιμάσαι παραπάνω, ενώ το καλοκαίρι ξυπνάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως εξηγούν οι ειδικοί, γιατί υπάρχει εξήγηση σε αυτό, υπάρχει ένας φυσιολογικός λόγος όπου ο οργανισμός μπορεί να ζητά περισσότερο ύπνο έτσι όταν πέφτει η θερμοκρασία, γιατί σου λέει ότι οι μικρότερες μέρες σημαίνουν λιγότερη έκθεση στο πρωινό φως.
1: Δεν νομίζεις ότι κάνουν οι πολικές αρκούδες, οι αρκούδες κανονικές.
0: Χειμερή ανάρκη.
1: Το χειμώνα, επειδή δεν έχει πολύ φως, πέφτουνε, κρύβονται για να μένουν και ζεστές και κοιμούνται. Και τι είμαι κι εγώ?
0: Είσαι μια αρκούδα.
1: Μια αρκουδίτσα είμαι που θέλω να κοιμάμαι το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν με αφήνεται.
0: Ναι. Το πες όλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτή είναι η λύση.
1: Η φύση μίλησε, Αργή. Η φύση μίλησε. Θα πάμε να κοιμηθούμε. Να σου πω κάτι, δεν θα ήταν φανταστικό να κοιμόμαστε όλο το χειμώνα έτσι στα ζεστά?
0: Όχι, ρε εσύ. Δεν θα ήθελα να κοιμάμαι το Σεπτέμβρη και να ξυπνάω τον Μάιο.
1: Έχεις δίκιο, θα ήθελα το ανάποδο. Θα ήθελα όλο το καλοκαίρι να κοιμάμαι, να μην βιώνω αυτή τη λαύρα που βιώνουμε πια.
0: Και στην Κάρπαθο πώς θα πηγαίνεις?
1: Το χειμώνα. Ξέρεις τι ωραία που είναι η Κάρπαθο το χειμώνα?
0: Εσύ ξέρεις, έχεις πάει ποτέ χειμώνα?
1: Τότε
0: πού το ξέρεις ότι θα σ' αρέσει?
1: Το φαντάζομαι.
0: Για πείτε μας εσείς, 6942-929-929, εσείς αντιστέχεστε σε αυτή την ανάγκη του σώματος να θέλει λίγο να κουτσουρέψει παραπάνω το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι? Πολύ με ενδιαφέρει. Εγώ μια χαρά είμαι ακόμα, δεν με έχει πειράσει αυτό.
1: Ακόμα. Κάτσε να έρθει ο βαρύς ο χειμώνας και θα σου πω εγώ.

0: είστε συντονισμένοι στον. Ταυτόχρονα πήγαμε.
1: Ένα σώμα, μια φωνή.
0: Μα ακριβώς αυτό.
1: Γιατί ανυπομονώ να σας πω για το Kiss World Concerts 2026, παιδιά, και τη Σακύρα Σακύρα. Γιατί τρέχει μεγάλος διαγωνισμός για να παρακολουθήσετε τη Σακύρα Σακύρα.
0: Και συζητούσαμε τώρα με τον Αργύρη, γι' αυτό και με μια φωνή θέλαμε να πούμε την είδηση.
1: Ότι είδαμε κόσμο. Πυραμίδες της Γκίζας.
0: Είδαμε και κόσμο που πήγε στη Σακύρα. Οπότε είδαμε κάποια πλάνα από τη συναυλία της και πραγματικά είναι φαντασμαγορική.
1: Καλά, πλάνα από τη συναυλία της βλέπουμε καιρό τώρα που είναι σε τουρ και είναι εντυπωσιακή πραγματικά αυτή η γυναίκα. Δηλαδή δεν χορταίνει ούτε το μάτι σου ούτε τα αυτιά σου.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι δεν τη χορταίνετε τη Σακύρα γιατί δεν τη χορταίνουμε ούτε εμείς, ότι 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για την συναυλία τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αν θες να ζήσεις την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο site του Kiss. Kiss929.gr και να δηλώσεις συμμετοχή. Γιατί στην Genius Travel σχεδιάζουμε ταξίδια και δεν πουλάμε απλά πακέτα.
1: Η Genius Travel, παιδιά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες λοιπόν και εσύ στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και Σακύρα Σακύρα. Μαζί.
0: Είναι στην πόρτα σου. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Lady Gaga και Παπαράτσι. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Στέγη.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Αχ, Lady Gaga, ένας παπαράτσι που σε ακολουθούσε, πολύ σε ταλαιπώρησε. Αργύρι, νομίζω ότι μπορείς να ταυτιστείς με τη Lady Gaga.
1: Όχι απόλυτα.
0: Δεν σε έχουν ακολουθήσει ποτέ παπαράτσι?
1: Παλιά, πολύ.
0: Μάλιστα. Να μας θυμίσουν.
1: Τώρα με έχουν γραμμένο.
0: Φυσικά. Τώρα ξέρουνε. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Θέλω να σας πω για τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ, οι οποίες δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό γενικότερα. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλα. Γυαλιά ηλίου φοράμε στο στούντιο, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά ο ήλιος απ' έξω, δηλαδή ο ήλιος απ' έξω. Αν βγείτε από το σπίτι τώρα, πραγματικά πάρτε γυαλιά ηλίου.
0: Και ομπρέλα.
1: Ομπρέλα δεν χρειάζεται σήμερα.
0: Για τον
1: σήμερα.
0: Ήλιο, ομπρέλα, βρε.
1: Εντάξει, μην το παρατραβάμε. Πιστεύω όμως ότι σήμερα θα πάρω το ρίσκο να σας πω: φύγετε από το σπίτι χωρίς ομπρέλα. Φύγετε από το σπίτι χωρίς ομπρέλα,
0: Αργύρι,
1: γιατί θα είναι ουλιόλου στη μέρα.
0: Μην το παίρνεις αυτό το ρίσκο.
1: Όχι, θα το πάρω.
0: Μην το
1: θα το πάρω.
0: Στον κόσμο.
1: Το παίρνω. Το πήρα. Και σας το δίνω απλόχερα.
0: Σφιχτά.
1: Μην βγείτε με ομπρέλα σήμερα, δεν χρειάζεται. Ένα παναφοράκι πάρτε, γιατί όπου έχει ίσκιο θα έχει δροσούλα. 25 βαθμούς Κελσίου, 26 μπορεί να φτάσει το μεσημέρι.
0: 26 και φορά μακριμάνικο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίος καιρός, παιδιά. Μην φοβάστε τίποτα. Βγείτε, Γιούρια.
0: Κινησούλα, αυτή τη στιγμή συναντάμε στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεου μέχρι την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Να σας πω επίσης ότι έχει αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, σε μεγάλο διάστημα, αλλά και στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Γυροκομείου. Η κάθοδος της Μεσογείων επίσης είναι λίγο δύσκολα, όπως και στο κέντρο, η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο, η Βασιλή Σοφία στην άνοδο. Τώρα αυτό ποιο δρόμο είναι, ρε Σιεργύρη, για να δούμε. Αυτή. Η Αμαλίας είναι.
1: Okay.
0: Όχι. Ναι, η Αμαλίας είναι. Και η Αμαλίας είναι λίγο δύσκολα. Παιδιά, κάντε υπομονή.
1: Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, παιδιά, γιατί είπαμε εδώ το Breakfast Show και ο Kiss 92,9 είναι η καλύτερη σας παρέα. Επομένως, δυναμώστε απλά το ραδιόφωνο σας. Απλό είναι.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 7 μόλις λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου. Φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωέ Πρέ.
0: Και είναι μιας και είναι Δευτέρα, δεν ξέρω αν έχετε όλη την αίσθηση του γεγονότος ότι, ρε παιδί μου, πια το Σαββατοκύριακο αισθανόμαστε ότι δεν φτάνει.
1: Ρε, είναι πολύ μικρό. Θα ήθελα το Σαββατοκύριακο να είναι 7 μέρες.
0: Παλιά μας έφτανε όμως εσύ η ζωή και ξεκουραζόμασταν. Ενώ τώρα το Σαββατοκύριακο δεν φτάνει και υπάρχει έρευνα γι' αυτό.
1: Παλιά εννοείς όταν πηγαίναμε σχολείο.
0: Παλιά εννοώ τα παλιά, τα καλά τα χρόνια που ήταν πιο αθώα τα πράγματα και δεν είχε μπει τόσο πολύ στη ζωή μας η οθόνη, το κινητό, όλα.
1: Να, μάλιστα.
0: Μια ψυχολόγος λοιπόν εξηγεί τους βασικούς λόγους που έχουμε πια την αίσθηση ότι τα Σαββατοκύριακα δεν μας φτάνουν, και σε αυτό θα σας θέλω παρέα για άλλη μια φορά στο Viber 6942-929-929. Σου λέει λοιπόν ότι το γεγονός ότι το ατελείωτο scrolling στο TikTok και στο Instagram μπορεί να είναι ευχάριστο και να μας βοηθά να ξεφεύγουμε λίγο, μας κάνει να ξεγελιόμαστε σε σχέση με το χρόνο. Δηλαδή μπορεί να ξεχαστούμε με αυτό και να περάσει χρόνος χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Χθες όλο το απόγευμα έτσι το έφαγα. Στον καναπέ να βλέπω TikTok για την Taylor Swift.
0: Και στα λόγια μου έρχεσαι. Η δουλειά λοιπόν, επίσης άλλος ένας λόγος, είναι το γεγονός ότι η δουλειά εισχωρεί σιγά σιγά στον προσωπικό μας χρόνο. Με τα smartphone που έχουμε, τα τηλέφωνα και τις ειδοποιήσεις που έρχονται από τη δουλειά, σιγά σιγά η πούλος αρχίζουμε να απαντάμε σε ένα mail, να κάνουμε κάτι τις παραπάνω για τη δουλειά και ξεχνάμε ότι η δουλειά έχει σταματήσει την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Σάββατο και Κυριακή δεν δουλεύουμε.
1: Αλήθεια. Είναι ειδικά όταν είσαι και ελεύθερος επαγγελματίας, δρεσί, ξεγελιάζεις ακόμη περισσότερο γιατί λες άντε, θα το κάνω και αυτό τώρα το Σαββατοκύριακο και καταλήγεις να δουλεύεις όλη την εβδομάδα.
0: Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορώ να πάρω πίσω το Σαββατοκύριακό μου, πώς.
1: Γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα.
0: Όχι, αγάπη. Μπορείς αρκεί να αποφασίσεις ότι αυτές οι δύο μέρες είναι για σένα. Αρκεί να αποφασίσεις και να δώσεις και στον περίγυρό σου και στο εργασιακό σου περιβάλλον το γεγονός ότι την Παρασκευή κλείνεις το εργασιακό σου κουτάκι, ναι, και ανοίγει ο εαυτός σου, η ψυχή σου, το μυαλό σου και η διαδικασία ενδυνάμωσης, η διαδικασία επαναφόρτισης για να μπορέσεις να επιστρέψεις τη Δευτέρα όπως
1: ακριβώς
0: πρέπει. Να
1: κάνεις τα ποτέ σου, να δεις τους φίλους σου, να πας για καφέδες.
0: Ακριβώς.
1: Να δεις μια ωραία σειρά, να διαβάσεις ένα βιβλίο.
0: Να δεις τα βάνη γενικότερα. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός σου. Πρέπει να ακούμε λοιπόν τον οργανισμό μας και κυρίως πρέπει να δίνουμε στον οργανισμό μας και στον εαυτό μας χώρο να μπορέσει να επιστρέψει τη Δευτέρα πιο δυνατός, πιο αναζωογονημένος και πιο δημιουργικός.
1: Και να σου πω και κάτι, εγώ σου έχω και άλλη λύση.
0: Για
1: που
0: πες.
1: Θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, μετά το Let Me Be που θα ακούσουμε. Έχει βγει και μια καινούργια εφαρμογή, φανταστική, στην οποία μπορείς να γνωρίσεις και καινούριους φίλους, παύλα γείτονες.
0: Τα Σαββατοκύριακα.
1: Μόνο τα Σαββατοκύριακα, καθημερινά, αλλά τα Σαββατοκύριακα είναι μια πολύ ωραία λύση να γνωρίσεις και καινούριο κόσμο.
0: Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Ως γνωστό.
1: Κοινωνικό που
0: αντικοινωνικό που είναι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κη 92,9 παρέα με τι πιο 90 του Νάου επιτυχίε. 12 λεπτά μετά τι 9 Δευτέρουλα 28 Σεπτεμβρίου. Και ανυπομονώ να μου πει τα καλά τα νέα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, Αργύρι μου, να κάνουμε ένα mingling. Ξέρει τι είναι το mingling.
0: Mingling,
1: να έρθουμε και να ενωθούμε και να γνωριστούμε και να ζουζουνίσουμε.
0: Να
1: φιλικά
0: ζουζουνίσουμε.
1: Να ζουζουνίσουμε και να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο. Εμεί που μένουμε σε μια γειτονιά και δεν ξέρουμε ποιο μένει απέναντί μα.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει τύχει, α πούμε, να πηγαίνει σε ξένη χώρα να μείνει και να ξέρει μέχρι και πώ λένε τον οδηγό του Uber που σε πηγαίνω φέρνει.
0: Για εξήγησέ μου, δηλαδή αυτό δεν έχει να κάνει με τις μόνο με το. Δεν είναι dating, αλλά.
1: Δεν είναι dating, είναι.
0: Είναι απλά κοινωνική συναναστροφή.
1: Ναι, και ξέρεις κάτι, βαριάμαι να στα πω εγώ. Έχω φέρει την ειδική να στα πει.
0: Έλα.
1: Τη Μέρη Πατρικίου, η οποία έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή φανταστική που λέγεται Ως εκ τούτου. Ως
0: έλα
1: εκ τούτου.
0: Εσύ, τι ωραία.
1: Και θα μάθουμε τώρα και γιατί λέγεται Ως εκ τούτου, γιατί εμένα αυτή είναι η μεγαλύτερη μου απορία.
0: Μέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας, Ζωή. Γεια σου, Αργύρι.
1: Γεια σου, Μέρη.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε
2: καλή
0: πολύ καλά. Επίσης, είμαστε πάρα πολύ καλά, Μέρη, και ανυπομονούμε να μας μιλήσεις για το ως εκ τούτου.
2: Θα απαντήσω πρώτα στην ερώτηση της Ζωής. Γιατί το λένε ως εκ τούτου?
0: Ναι.
2: Διότι σε μια πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση και έρευνα που έκανα,
0: ναι.
2: Εν τη ρήμη του λόγου είπα, η ζωή είναι λίγο δύσκολη αυτή την περίοδο. Ναι. Ως εκ τούτου πρέπει να κάνουμε κάτι για να επαναφέρουμε τη χαρά στην καθημερινότητά μας στη γειτονιά.
0: Πάρα
2: και άκουσα το ως εκ τούτου και το έγραψα σαν όνομα και αγόρασα τον domain εκείνη τη στιγμή.
0: Φανταστικό.
1: Εκείνη τη στιγμή κιόλας. Να σου πω, πώς βγήκε αυτή η ανάγκη σου να δημιουργήσει αυτή την εφαρμογή?
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία και μου έχετε πει να τα κρατάμε στα κάτω. Αλλά ήμουν σε ένα πρόγραμμα εκόλεψης ταλέντου για κοινωνική επιχειρηματικότητα, το Astylab Founders, και στο πλαίσιο αυτού του 8-εβδόμαδου πολύ εντατικού, ας πούμε, προγράμματος, είχα αποφασίσει ότι θέλω να λύσω το πρόβλημα της αστικής απομόνωσης και αποξένωσης.
0: Okay.
2: Και, long story short, κατέληξα ότι αυτή είναι μια λύση που εγώ μπορώ να στηρίξω και ηθικά και με τις δεξιότητες μου.
0: Μέρη μου, πες μου λίγο σε παρακαλώ, ποια είναι τα πρώτα δείγματα που έχεις? Ανταποκρίνεται ο κόσμος αυτό?
2: Ναι, έχουμε 760 κουκίδες στο χάρτη μας. Κουκίδα είναι κάθε μέλος που γράφεται γιατί το οπτικοποιούμε σε ένα χάρτη.
0: Ναι.
2: Έχουμε 190 μικρογειτονιές, δηλαδή ας πούμε γειτονίτσες μικρές, πιο μικρό από ότι είναι το Παγκράτη. Το Παγκράτη έχει 9 μικρογειτονιές.
0: Okay.
2: Όπου έχει γραφτεί έστω και μία κουκίδα.
0: Ναι.
2: Έχουμε τρεις μεγάλες γειτονιές, Παγκράτη, Κυψέλη, Βρυλίσια, όπου έχουμε ενεργοποιήσει συναντήσεις και συνευρέσεις και έχουμε κάνει πάνω από 120 συναντήσεις και συνευρέσεις με ανθρώπους. 1300 ζευγάρια γειτόνων έχουν βρεθεί μέσα από το σεκ τούτου. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι αποκρίνει το κόσμο.
1: Μια χαρά ότι αποκρίνεται. Περίμενε, δηλαδή, εγώ θα μπω, ας πούμε, εκεί πέρα και θα πω.
0: Είμαι μόνος μου στην Κυψέλη.
1: Είμαι μόνος,
0: θέλω να πάω για καφέ, τόσο απλοϊκά.
2: Δεν θα πεις κάτι σε κάποιον, γιατί δεν ακούει κανείς, δηλαδή δεν έχει κάποιο τοίχο.
0: Πώς ξεκινάει, ρε παιδί μου, η διάδραση? Δηλαδή είμαι εγώ και ανοίγω την εφαρμογή και βάζω την κουκίδα μου στην Κυψέλη.
2: Μπράβο, βάζεις την κουκίδα σου στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Βλέπεις πόσες κουκίδες έχει γύρω γύρω για να καταλάβεις ότι είσαι σε μια πυκνή και ενεργή γειτονιά.
0: Ναι.
2: Πάς μετά στα events και βλέπεις ότι αύριο θα συναντηθούμε στο Μέλεμ που είναι το στέκι μας στη Πεδριάδα.
1: Στο Μέλεμ είναι και ωραίο μαγαζί αυτό, εντωμεταξύ έχει πολύ ωραίο καφέ.
2: Δεν τα διαλέγουμε τυχαία. Τα μαγαζιά με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι σχεδόν οικογένεια για μας. Είναι κομμάτι του οικοσυστήματος που χτίζουμε στη γειτονιά.
0: Άρα δίνεται το spot, ας πούμε, και εκεί πέρα βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παρέα τη συγκεκριμένη ημέρα, τη συγκεκριμένη ώρα.
2: Ναι, αντί να πρέπει να προσπαθήσει να κανονίσει με του φίλου που είναι στο Περιστέρι, όλο το Εξάρχη και άλλο στην Πεντέλη, σου λέω πού θα πας και τι θα κάνει. Αν θέλει, έρχεσαι, το ραντεβού σου ισχύει, έρχονται όλοι, κάθονται και κάνουν, δουλεύουν μαζί, πίνουν καφέ, τρώνε το βράδυ, πλέκουν, οτιδήποτε. Τα activities είναι, οι δραστηριότητες που γίνονται είναι διάφορες και κοινωνικό περιεχόμενο και δημιουργικά.
1: Τις δραστηριότητες τις επιλέγεις εσύ, ας πούμε, ή η ομάδα σου, ή υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επιλογή? Εγώ θέλω να πάω σε αυτό το μαγαζί, σε εκείνο το μαγαζί.
2: Και τα δύο. Όταν ξεκινά μια γειτονιά, υπάρχει μεγαλύτερη, ας πούμε, υποστήριξη από τα κεντρικά. Όταν λες η ομάδα μου, θέλω να φαντάζεσαι 1000 ανθρώπους σε έναν μέσα.
1: Εσύ, μπορεί να έχεις και κάποιον, εντάξει, δεν είναι.
2: Κοίτα, η ομάδα μου είναι η κοινότητα ίδια. Δηλαδή, με το που έρχεται κάποιος ή κάποιο άτομο σε κάποιο event τρεις φορές, Γίνεται μέλος λεμονάκι. Γίνεται μέλος λεμονάκι. Το μέλος λεμονάκι είναι ο γείτονος, ο σωστός ή η γειτόνισσα, την οποία θα εμπιστευτείς άμα κάνεις χούμους και ξεμείνεις από λεμόνι. Αυτό λοιπόν το πάρα πολύ έμπιστο άτομο της γειτονιάς, τι κάνει, μπορεί να ανεβάσει ό,τι event θέλει.
0: Okay.
2: Άρα επιλέγει το μέρος, το τι, το πότε και στην ουσία προσκαλεί τους γείτονες. Και... μέχρι όμως να πάρουν φόρα τα λεμονάκια, εγώ στηρίζω με ιδέες και φτιάχνω κάποια templates ώστε να μπορούν τα, κάποια ορφανά event ώστε να μπορούν να λένε θα το κάνω εγώ αυτό.
0: Φανταστικό. Και Μέρη μου, έτσι για να κλείσουμε, έχεις εικόνα ποιο είναι σε αριθμό το μεγαλύτερο ραντεβού που έχει κλειστεί? Δηλαδή, ποια είναι πόσα είναι τα περισσότερα άτομα που έχουν βρεθεί σε ένα καφέ, ας πούμε, για να δουλέψουν μαζί?
2: Δεν ήταν σε καφέ. Έχουμε κάνει ένα μπίγκο στην αγορά της Κυψέλης, στη Δημοτική, στη Φωκίωνος,
0: ναι.
2: Και ήμασταν 60 άτομα. Wow. Αυτό ήταν special event. Δεν κάνουμε τέτοια. Τα event που κάνουμε έχουν χωρητικότητα. Είναι 4, 6, 8 άτομα. Προσπαθούμε να το κρατάμε μικρό, ώστε ο κόσμος να συνδέεται πραγματικά και ουσιαστικά μεταξύ τους. Να μην μαζεύονται 15 άτομα networking event, τρέλες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά εγώ θα
0: δίκιο.
1: Πάω να γραφτώ και δεν κάνω καθόλου πλάκα
0: καθόλου.
1: Τώρα. Με έχεις ψήσει πάρα πολύ, Μέρη.
0: Κι εγώ πάρα
2: Ζωή,
0: πολύ.
2: Ζωή, απορώ που είσαι στην Κυψέλη και δεν έχεις έρθει ακόμα. Δηλαδή,
1: τροπή σας στον αέρα, τροπή σας. Δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Αυτό είναι το θέμα. Να βγω από το σπίτι μου, κατάλαβε.
2: Άντε, με τα πόδια, στη γωνία θα είμαστε.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μια και συχνάζει Κυψέλη, θα χαρούμε πολύ να πιούμε πραγματικά ένα καφέ. Έτσι να μας μιλήσει περισσότερο και να σε γνωρίσουμε και από κοντά.
2: Ελάτε, Τετάρτη στο Ρεμάλι.
0: Bye bye.
1: Φιλάκι, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Είστε καταπληκτικοί.
1: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
2: Περνάω υπέροχα. With
0: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κι σε 92,9 Breakfast Show ακούτε εδώ και μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί ήρθε η ώρα. Γιατί? Γιατί είναι η ώρα που σας λέω να τρέξετε στο Instagram του Kiss, παιδιά. Θα το λέω και θα το φωνάζω και θα με ακούτε και θα γκρινιάζω εγώ όλο το χειμώνα. Και εσείς μην το κάνετε άμα θέλετε, γιατί εσείς θα χάσετε.
1: Αλλά και στο site του Kiss θα τρέξετε.
0: Ναι, βεβαίως, παντού.
1: Συγκεκριμένα στο site του Kiss,
0: συγγνώμη,
1: θα τον βρείτε αυτό το διαγωνισμό.
0: Αλλά αυτά έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα κάνετε προκαταβολικά, γιατί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Συγκεκριμένα για το site του Kiss μιλάμε τώρα, για να μην γίνει παρανόηση. Ο διαγωνισμός συγκεκριμένος τρέχει για το site του Kiss. Kiss929.gr δηλαδή. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Αυτή είναι η στιγμή. Ο Kiss 92,9 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες, παρακαλώ, των 1.000 ευρώ η κάθε μία, για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
1: Το Διακρότημα, παιδιά μου, είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και απόφοιτους, και έχει πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά και πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές.
0: Πάρτε λοιπόν μέρος σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τη δική σας υποτροφία.
1: Μπείτε τώρα στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ίσως να είστε εσείς ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσει μια υποτροφή αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα.
0: 5 συνολικά υποτροφίες θα δώσουμε, επομένως μην χάνετε χρόνο καθόλου. Κατευθείαν στο site του Kiss. Κατευθείαν στο site του Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
9: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για...

0: να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time
0: με την Ελένη
1: και τον Αλέξανδρο.
0: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
1: στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.

0: Τα του και Λωρίνα ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πάμε με τις πιο 90's του να επιτυχίες φυσικά και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Ζωή μου, ήξερες ότι 2 ώρες ησυχίας βοηθούν τον εγκέφαλό σου να φτιάξει νέα κύτταρα στους άλλους ανθρώπους, όχι σε σένα.
2: Πόσες ώρες πρέπει να περάσουν ησυχία για να επανέλθει το εγκέφαλό σου, τουλάχιστον σε ένα 10% ρε παιδί μου. Δεν ζητάω κάτι. Ζητάω λίγο να λειτουργήσει ξανά αυτός ο εγκέφαλος.
0: Λοιπόν, ο εγκέφαλός σας μπορεί να αντιδράσει σε περιόδους ησυχίας με τρόπους που ξεπερνούν κατά πολύ την απλή αίσθηση χαλάρωσης. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα προέρχεται από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Brain Structure of
2: Brain Structure and Function. Brain Structure and Function. Για πες το.
0: Brain Structure and Factor.
2: Function.
0: Function. Όπου οι ερευνητές, τέλος πάντων, εκεί διερεύνησαν πως διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα επηρεάζουν την νευρογένεση στον υπόκαμπο. Έγινε ο εγκέφαλός σου. Λοιπόν, στο πείραμα ποντίκια εκτέθηκαν για 2 ώρες την ημέρα σε διαφορετικές συνθήκες, όπως λευκός θόρυβος, φωντές ποντικιών, μουσική ή σιωπή. Είναι ενδιαφέρον ότι αρκετοί από τους ήχους αύξησαν αρχικά τον πολλαπλασιασμό των νευρικών προδρόμων κυττάρων. Ωστόσο, μετά από 7 ημέρες, η ομάδα της σιωπής ήταν η μόνη που παρουσίασε σταθερή αύξηση στα νέα κύτταρα.
2: Άντε καλέ, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το ότι ακούμε όλοι. Εγώ προσωπικά ακούω όλη μέρα μουσική. Είμαι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, ακούω μουσική. Μετά μπαίνω στο αυτοκίνητο, ακούω μουσική. Ναι. Μετά πηγαίνω στο σπίτι, ακούω μουσική. Ναι. Μετά βλέπω και τις σειρές μου κτλ. Δεν μπορώ να μην ακούω κάτι όλη μέρα. Μόνο στον ύπνο δεν ακούω τίποτα.
0: Ωραία. Και γιατί τα κύτταρά σου δεν ανανεώνονται?
2: Πού να προλάβουν και αυτά, τόση πληροφορία που τους δίνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το αποφάσισα. Το πρόβλημά μου είναι ότι ακούω πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχω καεί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κις 92,9 λοιπόν, Δευτερούλα 28 Σεπτεμβρίου. Και παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να μην δούμε πώς θα κυλήσει και η μέρα σήμερα βάσει τα ζώδια. Το ζητούμενο λοιπόν για σήμερα δεν είναι να τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
1: Τίποτα δεν έχουμε υπό έλεγχο, τι εννοείς?
0: Η τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου έρχεται με αρκετή κινητικότητα, απρόπτες εξελίξεις και μικρές ανατροπές που μπορούν να αλλάξουν το πρόγραμμα της ημέρας. Να δούμε αναλυτικά.
1: Φυσικά.
0: Φίλε Κριέ, η Δευτέρα σε καλεί να κινηθείς με αυτοπεποίθηση, αλλά όχι βιαστικά.
1: Ταύρε μου, η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει με το ενδιαφέρον στραμμένο στο σπίτι και την οικογένεια.
0: Άντε πάλι στους διδύμους. Συνάδελφοι διδύμοι, μια απρόσμενη πρόσκληση, λέει, μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση και να δώσει ενδιαφέρον στη Δευτέρα μας.
1: Μάλιστα, να σε φωνάξω την ψυχολόγο μου να έρθει μαζί.
0: Να σου πω κάτι, δεν διευκρινίζει αν είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη.
1: Γι' αυτό σου λέω, μια πρόσμενη πρόσκληση.
0: Να φτιάξει τη διάθεση, λέει.
1: Ναι.
0: Άρα καλό
1: και
0: είναι.
1: Και να δώσει ενδιαφέρον στη Δευτέρα
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καρκίνε μου, το σπίτι και η οικογένεια μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή από αυτή που έχει υπολογίσει.
0: Λιονταράκια μου, η Δευτέρα έχει κάτι από περιπέτεια και ανανέωση. Μια νέα γνωριμία, μια πληροφορία ή ακόμη και μια αυθόρμητη ιδέα μπορεί να σας ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Παρθένε μου, η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που αφορά τα οικονομικά ή την επαγγελματική σου πορεία.
0: Ζυγάκια μου, η Δευτέρα σας βρίσκει πιο ανεξάρτητα από το συνηθισμένο και με μεγαλύτερη ανάγκη να κάνετε πράγματα με το δικό σας τρόπο.
1: Σκορπιέ μου, οι σχέσεις σου χρειάζονται σήμερα διπλωματία. Μπορεί να υπάρξει ένταση με ένα συνεργάτη, σύντροφο ή κάποιο πρόσωπο που έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου.
0: Προσοχή. Το ξετάκια μου, μια αναπάντεχη γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να σας βγάλει από το συνηθισμένο σας πρόγραμμα.
1: Εγώ και ρε μου, η μια απρόσμενη εξέλιξη στη δουλειά, όλα τα πρόσμενα σήμερα θα γίνουν. Μπορεί να σε κάνει να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανώσει τη Δευτέρα σου.
0: Φίλοι, υδροχόοι και ζωή. Η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ευκαιρία για ταξίδι. Αχ, όχι, μην μου την πάρετε. Ή μια αλλαγή σχεδίων που αρχικά θα σας απογοητεύσει, αλλά τελικά θα αποδειχθεί χρήσιμη.
1: Αργυρή, θέλω να σου πω εδώ στον αέρα της εκπομπής, ναι, ότι εχθές η φίλη μου η Βάνα βρήκε εισιτήρια και έκλεισε για να πάμε στους Oasis, το Wonderwall, το γνωστό
0: πότε?
1: Τραγούδι, τον Ιούλιο.
0: Πάλι θα λείπεις.
1: Μία δευτερούλα μόνο.
0: Πάλι θα λείπεις.
1: Θα το συζητήσουμε όμως. Θα το συζητήσουμε.
0: Πάλι θα λείπεις. Πάλι ο.
1: Μία δευτέρα
0: θα
1: τον
0: μείνει
1: Ιούλιο
0: πίσω.
1: Θα είναι. Μία δευτέρα τον Ιούλιο. Μία δευτέρα τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελένη πρέπει να το πω, όχι σε ένα κανονικά.
0: Και σε μένα πρέπει να το πει, ζωή.
1: Ψαράκια μου, ημέρα μετά την προσοχή στις καθημερινές σου επαφές. Μία συζήτηση μέσα στη Βαρκελόνη είναι. Μία συζήτηση με συγγενή, συνεργάτη ή άνθρωπο που βλέπει συχνά μπορεί να σε εκνευρίσει. Όμως καλό είναι να μην δώσει μεγάλη σημασία.
0: Τίποτα, έχετε το νου σας τώρα γιατί θέλω να την κατσαδιάσω.
1: Ha ha ha.

0: Κις 92,9 λοιπόν και όμορφα μου πλάσματα, κάπου εδώ πρέπει σιγά σιγά εμείς να σας αφήσουμε, γιατί έρχεται η Ευρυδίκη, ήρθε μάλλον, εδώ είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις. Εμείς σιγά σιγά την κάνουμε, ανανεώνουμε, φυσικά δεν σας αφήνουμε έτσι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, που αλλού, εδώ συχνότητα.
1: Περίμενε, είναι περίεργες ημέρες, κάτσε, χτύπα ξύλο, να είμαστε εδώ 7 η ώρα.
0: Όχι, μην λες τέτοια. Εμείς θα είμαστε εδώ, βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει.
1: Αλήθεια,
0: εγώ σούρνοντας θα έρθω. Ό,τι και να μου συμβεί, θα σουρθώ και θα έρθω. 7 η ώρα θα είμαι εδώ, εσύ δεν ξέρω. Βέβαια, αν έρθω μόνος μου, δεν ξέρω να ανοίξω τα μηχανήματα. Θα δω. Θα πάρω τον Παΐδη να έρθει. Θα πάρω γενικά κόσμο.
1: Εσύ το Σούπερμαν, το 92 κομμερέκι.
0: Λοιπόν, αύριο το πρωί, λοιπόν, παιδιά, 7 η ώρα να είστε εδώ. Να κάνουμε παρέα πάλι, γιατί είναι ωραία όταν κάνουμε παρέα. Να προσέχετε, να χαρείτε τη μέρα, γιατί βλέπω ο ήλιος καλά κρατεί.
1: Να προσέχετε, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί μη μας συμβεί τίποτα απρόπτω. Είδαμε και τα ζώδια. Και θα πάνε όλα καλά, παιδάκια μου καλά. Πάμε να ακούσουμε τις πιο αστείες στιγμές σήμερα, ό,τι προλάβαμε. Και ραντεβού αύριο το πρωί, 7 η ώρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Παιδιά, είχαμε διάκριση στην 58η Ολυμπιάδα Χημίας. Παναγία μου, το λέω και ανατριχιάζω. Διέπρεψε μια ομάδα Ελλήνων μαθητών και μπράβο τους με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μιας έφημου μνίας.
1: Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ήταν πολύ της μόδας οι μαθηματικοί διαγωνισμοί. Όξεις κάτι θα πάω. Αργύρι. Πηγαίνω, ήταν όλα τα παιδιά εκεί πέρα εμφανώς καλά στα μαθηματικά.
0: Genius.
1: Και πήγα και εγώ
0: και
1: μέσα σε αυτό το διαγωνισμό. Το όνομά μου έγραψα. Οριακά το επιθετό μου, να ξέρεις, ορθογραφημένο.
0: Ένα όνομα λοιπόν.
3: Σοφία.
1: Ένα φυτό.
3: Δεν το ξέρω, πάμε.
1: Το αντίθετο του κάτσε.
3: Στίκο.
0: Στην ταινία ο Γόης, ο Κώστας Βουτσάς έλεγε στην Έλσα Ρίζου, Κατίνα.
3: Στίκο.
0: Όνειρο.
1: Στίκο.
0: Λοιπόν, είναι μάταιο.
3: Να σου πω κάτι. Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας. Κάποια στιγμή θα το πετύχουμε.
3: Όχι, λέει.
1: Επίσης, βρε αγάπη μου, πάρε να μας πεις μια πρώτη καλημέρα. Δηλαδή, τι το βασανίζεις τώρα και εσύ και μας παίρνεις το όνομα ζώφητο. Πραγματικά.
3: Να σου πω κάτι, με θέλω να πω κάπου να φάω, παιδί μου.
0: Δεν το βλέπω. Ένα crash test λοιπόν τιμών στην Ελλάδα και σε άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι κάπως έχουν πέσει οι τιμές. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν προσθέτουμε το ΦΠΑ, γιατί είναι μεν φθηνότερα, αλλά όταν μπαίνει το ΦΠΑ
1: γίνονται ακριβότερα. Πολύ ακριβότερα. Στο σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο, που είναι μια ακριβή χώρα, πιο φθηνό είναι το καλάθι του νοικοκυριού από ότι είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί υπάγονται στο χαμηλότερο ΦΠΑ.
1: Ναι, άρα
0: το ΦΠΑ τα κάνει όλα.
1: Ουσιαστικά εμάς μας νοιάζει περισσότερο το τι στο τέλος θα δώσουμε στο ταμείο.
0: Φυσικά, το να λέμε ότι έχουμε το φθηνότερο μακαρόνι.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Άμα πει το ΦΠΑ είναι το ακριβότερο. Θα πάω στην Ιταλία το φάω, κυρά μου. Εχθές ήταν τα MTV Video Music Awards που έγιναν στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, έτσι συνοπτικά γίνανε πάρα πολύ εντυπωσιακές πάλι συνευρέσεις και πάρα πολύ ωραία βραδιά και λαμπερή βραδιά. Τα highlights της βραδιάς, φυσικά η Taylor Swift. Η Μαντόνα άνοιξε τη βραδιά και αυτό είχε ανακοινωθεί ότι θα σκάσει μύτη η Μαντόνα στη βραδιά αυτή, επιστρέφοντας στη σκηνή των βραβείων ύστερα από 23 χρόνια και κέρδισε και βραβείο το Artist of the Year, άλλη μόνο, σιγά μην δεν το κέρδιζε, ενώ καλύτερη νέα καλλιτέχνηδα ανακηρύχθηκε η Σχένα Σπύρο. Και παρουσιαστής ήταν ο Snoopy Dogg.
1: Ο Snoopy Dogg. Ο Snoopy είναι το καρτούν. Ο Snoopy Dogg είναι άλλος ρησιά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, Ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
13: 92,9 Kiss, και αν η Δευτέρα σας βρήκε έτσι λίγο απροετοίμαστους, κανένα πρόβλημα. Έχουμε δύο ώρες να το διορθώσουμε. 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη και είμαστε μαζί μέχρι τις 12 στο Kiss at Work. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αφήσετε το ραδιόφωνο έτσι δυνατά. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή ρυθμίσεις, με όλα όσα αγαπάμε από τα 90s μέχρι σήμερα. Και κάπως έτσι η εβδομάδα ξεκινάει λίγο πιο ωραία. Λίγο πιο ωραία γιατί έχει βγει και ο ήλιος, παιδιά. Δεν έχει αυτό το μουντό χαρακτηριστικό με τις βροχές. Ελπίζουμε αργότερα να μην βρέξει. Και πρώτο τραγούδι για σήμερα, LP Lost on You στο 92,9 Kiss.

Αγαπημένη Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Καλημέρα στην παρέα μου, είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Και αν κάπου μέσα στη μέρα σας θέλετε 92 λεπτά χωρίς κανείς να σας διακόπτει, αυτό εδώ είναι το σωστό σημείο, γιατί εδώ κάθε μέρα 10 με 12 ακούμε τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και σήμερα, παιδιά, ξυπνήσαμε με μια πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα κέρδισε 1-0 τη Γερμανία μέσα στην έδρα της χθες το βράδυ και το χαρήκαμε πάρα πολύ, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Το γκολ για την ιστορία, να σας πω, ήρθε στο 74ο λεπτό από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Και κάπως έτσι, ρε παιδιά, εθνική, έτσι, συνεχίζει με αυτοπεποίθηση και 2-2 στο Nations League. Έτσι, να μην ξεχνάμε και τα παλιά μας. Μιλάω για εμένα, τις παλιές συνήθειες αγαπημένες. Τέτοιες Δευτέρες θέλουμε, με μεγάλη νίκη να συζητάμε. Ωραία η νίκη στη Γερμανία. Τώρα όμως για πάμε για τη δική μας καθημερινή μάχη, την κίνηση, για να δούμε σήμερα κερδίζουμε τον Κηφισό ή μας κερδίζει αυτός. Θα σας πω πως την κάθοδο είναι τέλεια τα πράγματα, χωρίς κίνηση, πάτε αέρα. Η άνοδος όμως έχει προβληματάκια, αποκτά έλεος Νέα Φιλαδέλφια, Λεωφόρος Αθηνών τα γνωστά, από Χαϊδάριος Καραμαγκά, οι Κηφισίες, η Μεσογείων, βλέπω, η Αλεξάνδρας, η Αρδιτού, η Καλλιρόης, η άνοδος Συγκρού και οι δρόμοι έτσι γύρω από το Σύνταγμα υπάρχουν προβληματάκια και καθυστερήσεις. Ωστόσο, δεν θέλω να μου πτωείστε και να στεναχωριέστε, γιατί εδώ έχουμε πολύ ωραία μουσική και συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο ντουέτο, Bruno Mars και Lady Gaga, Die With A Smile, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 και σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας μας, αλλά ο μήνας έχει 28 Σεπτεμβρίου και σιγά σιγά, παιδιά, οδεύουμε προς την ολοκλήρωσή του. Πότε μα πότε πέρασε και ο Σεπτέμβρης. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα πώς περνάνε οι μέρες, πώς περνάει ο καιρός, πώς περνάνε οι μήνες. Πώς έχει ξεκινήσει η ημέρα σας? Περιμένω και σήμερα τα μήνυματά σας στο Viber του Kiss 6942-929-929 για να τα πούμε και από εκεί. Αν η μέρα σας έχει αρχίσει με τρέξιμο υποχρεώσεις, δεν πτωούμαστε καθόλου, γιατί τουλάχιστον έχετε για παρέα τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες που παίζουν για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα θέλω να πάμε να μεταφερθούμε λίγο μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Φανταστείτε δηλαδή ότι είστε στο σούπερ μάρκετ και είστε μαζί με το παιδάκι σας. Ωραία, καλά μέχρι εδώ, καλά. Έχετε τη λίστα στο χέρι σας με τα πράγματα που θέλετε να ψωνίσετε και πριν που λάβετε να πάρετε το πρώτο προϊόν να το βάλετε στο καλαθάκι σας, ακούτε το γνώριμο «πεινάω». Πείτε μου πόσοι γονείς το έχετε ζήσει αυτό. Εγώ πάντως μικρότερη θυμάμαι να το λέω αυτό όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να παίρνω διάφορες λιχουδιές. Ακούστε τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί στην Αυστραλία μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ προσφέρει στα παιδιά ένα δωρεάν φρούτο για να το φάνε όσο ψωνίζουν με τους γονείς τους. Μια μπανανούλα, ένα μήλο μπορεί να κάνει πιο ευχάριστη τη βόλτα για όλους. Ωραίο δεν θα ήταν, ρε παιδιά, αυτό να γίνει κάτι αντίστοιχο και στα δικά μας σούπερ μάρκετ?

Είδα Μαξ, ακούμε Kings and Queens. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο 92,9 Kings. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, όλες οι 90's των επιτυχίες ακούγονται για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που πριν από λίγα χρόνια θα ακουγόταν έτσι σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, παιδιά. Γίνεται να σου λείψει κάποιος που δεν είναι άνθρωπος. Αφορμή λοιπόν είναι μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, στην οποία 50 άνθρωποι μίλησαν για τη στενή σχέση που είχαν αναπτύξει με το chatbot Replica. Του εκμυστηρευόταν, λέει, προσωπικά τους θέματα, ένιωθαν ότι μπορούσαν να μιλήσουν χωρίς να τους κρίνει κανείς και ορισμένοι πληγώνονταν, λέει, όταν άλλαζε ο τρόπος που τους απαντούσε το μηχάνημα. Και κάπου εκεί αρχίζει η μεγάλη αυτή κουβέντα. Όταν κάτι είναι διαθέσιμο, όποτε το χρειάζεσαι, σε ακούει και θυμάται όσα του έχεις πει, είναι τόσο παράξενο να δεχτείς μαζί του? Ή μήπως έχει σημασία να θυμάσαι ότι πίσω από αυτή τη φαινομενική οικειότητα βρίσκεται ένα πρόγραμμα, ρε παιδιά, στο οποίο μοιράζεσαι πολύ προσωπικά πράγματα? Και θέλω να μου πείτε ειλικρινά τώρα, αν ένα chatbot σας έκανε να νιώθετε ότι σας καταλαβαίνει καλύτερα από τους ανθρώπους γύρω σας, θα το βλέπατε σαν παρηγοριά ή θα σας προβλημάτιζε? Για πείτε μου. Εμείς ακούμε Metro Booming, Weekend, Creeping, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

Αζιζάμ, Ed Sheeran, όλες οι αγαπημένες 90's του Νέα Επιτυχίες παίζουν εδώ. Και φανταστείτε τώρα, παιδιά, ότι περιμένετε μήνες να δείτε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη. Φτάνει η μέρα της συναυλίας και μαθαίνετε ότι κυρώθηκε. Κάπως έτσι ένιωσαν και οι θαυμαστές του Ρόμπι Γουίλιαμ στη Λίμνα του Περού. Ο χώρος της συναυλίας έκλεισε προσωρινά από τις τοπικές αρχές για λόγους ασφαλείας. Και τι έκανε ο Ρόμπι όταν είδε τον κόσμο συγκεντρωμένο έξω από το ξενοδοχείο του? Βγήκε και τους είπε, αφού δεν έγινε μεγάλη συναυλία, κάνουμε εδώ μια μικρή συναυλία μπροστά στο προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου. Πήρε λοιπόν, παιδιά, το μικρόφωνο και άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν. Τι ωραία στιγμή, ψάξτε να βρείτε το βιντεάκι αυτό. Μιλάμε για φοβερό καλλιτέχνη, ρε παιδί μου. Τώρα μεταξύ μας, αν ακυρωνόταν μια συναυλία εδώ στην Ελλάδα, ποιος Έλληνας τραγουδιστής πιστεύετε ότι θα έβγαινε έξω από το ξενοδοχείο του να τραγουδήσει μαζί με τον κόσμο? Εγώ θέλω ονόματα, γιατί δεν νομίζω ότι θα το έκανε κάποιος μεταξύ μας τώρα, έτσι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ρόμπι Γουίλιαμς στο Angels, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. 90's to now. Kiss FM. 92,9 Kiss.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
3: Η μέρα συνεχίζει να τρέχει κανονικά, αλλά η μουσική στο 92,9 και συνεχίζει να παίζει για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η ώρα είναι 11, περάσαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work, Every Dicky Βαλαβάνη στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και έχουμε ακόμη αρκετές 99 επιτυχίες μπροστά μας. Ξέρετε, από εκείνες που δεν βαριόμαστε ποτέ και έχουν έτσι ήδη κολλήσει στο μυαλό μας. 92,9, this is Kiss. Συνεχίζουμε δυναμικά, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Νέλη Φουρτάντο και Say It Right εδώ στο 92,9 Kiss.

επόμενο 92 λεπτών έχει μόνο μία λέξη μουσική και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε, παιδιά, για τα MTV Video Music Awards που έγιναν χθες το βράδυ στο Los Angeles, με οικοδεσπότη το Snoop Dogg, και η Madonna φρόντιζε να δώσει έτσι τον τόνο από το πρώτο λεπτό. Άνοιξε την τελετή μαζί με την Sabrina Carpenter στην πρώτη της μουσική εμφάνιση στα VMAs, ύστερα από 23, παιδιά, ολόκληρα χρόνια, με αυτό το που ήταν με την Christina Aguilera και την Britney Spears και το φιλί που είχε γίνει viral. Και η Madonna δεν έμεινε εκεί, έφυγε με 7 βραβεία, ανάμεσα τους το βραβείο καλλιτέχνη της χρονιάς και εκείνο της καλύτερης συνεργασίας για το Bring Me Your Love με τη Sabrina Carpenter. Το μεγαλύτερο όμως βραβείο της χρονιάς για το βίντεο της χρονιάς πήγε στην Taylor Swift για το Fate of Ophelia. Και η Taylor παρέλαβε και την πρώτη τιμητική διάκριση Artist Director για τη δουλειά της πίσω από την κάμερα, ξεπερνώντας, παιδιά, την Beyoncé και γράφοντας ιστορία ως η καλλιτέχνητα με τα περισσότερα βραβεία στον θεσμό. Στους υπόλοιπους νικητές, να σας πω, οι BTS πήραν το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς. Καλύτερο Latin φυσικά ήταν του Bad Bunny με το Nueva Yol. Καλύτερο R&B τραγούδι ήταν του Bruno Mars και το I Just Might, που το ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss. Και για μια έτσι δυνατή δόση νοσταλγίας, θα το πω, οι Nirvana τιμήθηκαν για τη διαχρονική επιρροή τους στη μουσική. Οπότε από Madonna και Taylor μέχρι Bad Bunny και Nirvana, αυτή ήταν η σκηνή που τα είχε όλα στα φετινά βραβεία. Και τώρα αλλάζω θέμα και σας κάνω λίγο tease για το τι θα σας πω σε λίγο. Θα μιλήσουμε για το μυστήριο του ανταγωνιστικού μισθού. Τι προβλέπουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις αγγελίες και τις συνεντεύξεις εργασίας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έτσι άρθρο που διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ακούμε South Won't Forget You εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι αγαπημένες 90's να επιτυχές είναι στο 92,9 Kiss και πάμε να μιλήσουμε για μια φράση που έχουμε δει όλοι σε αγγελίες εργασίας. Ανταγωνιστικός μισθός. Ωραία ακούγεται, αλλά πόσο είναι τελικά? Έχετε δει ποτέ αγγελία εργασίας που γράφει τα πάντα για τη θέση εκτός από το πόσο θα πληρώνεστε? Αυτό λοιπόν θέλουν να αλλάξουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη διαφάνεια στους μισθούς. Όταν διεκδικείς μια θέση εργασίας πρέπει να μαθαίνεις τον αρχικό μισθό ή το εύρος του πριν από τη συνέντευξη, προφανώς. Η πληροφορία μπορεί να δίνεται μέσα στην αγγελία ή με άλλον τρόπο πριν καθίσεις απέναντι από τον εργοδότη. Προβλέπουν επίσης ότι δεν θα μπορεί να σε ρωτήσει πόσα χρήματα έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά σου. Σκεφτείτε πόσες φορές κάποιος έχει ετοιμάσει βιογραφικό, έχει περάσει μία ή και δύο συνεντεύξεις και στο τέλος ανακάλυψε ότι ο μισθός ήταν πολύ μακριά από αυτό που περίμενε. Εσείς τι πιστεύετε, αν ξέρατε την αμοιβή από την αρχή, θα κάνετε διαφορετικές επιλογές στις δουλειές όπου στέλνετε βιογραφικό? Θα σας γλίτωνε χρόνο αν ξέρατε το μισθό από την αρχή? Εγώ πιστεύω πως είναι μια πάρα πολύ καλή βοήθεια αυτή. Μέχρι να μου απαντήσετε όμως, πάμε σε break και επιστρέφω με Teddy Swims και The Door. Πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Και παιδιά, εντάξει, ο Kiss έχει βάλει στόχο φέτος να σας στείλει στα πιο ωραία live του κόσμου. Και τα Kiss World Concerts συνεχίζονται. Αυτή τη φορά προορισμός είναι το Κάιρο και η εμπειρία είναι η Shakira live στις πυραμίδες της Γκίζας, μαζί φυσικά με την Genius Travel. Ένας τυχερός μαζί με το Plus One θα πάνε και θα κερδίσουν ένα πενθήμερο ταξίδι με αεροπορικά, πεντάστερη διαμονή, με πρωινό ξενάγηση και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία στις 28 Νοεμβρίου. Θέλω να μπείτε τώρα στο kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί κάποια live απλώς τα βλέπεις και κάποια τα θυμάσαι για πάντα. Και μιας και μιλάμε για ταξίδια που μένουν αξέχαστα, εγώ θα σας πω, αυτή είναι ακριβώς, παιδιά, και η φιλοσοφία της Genius Travel. Σχεδιάζει εμπειρίες, όχι απλά διακοπές. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον 92,9 Kiss με Dua Lipa και Houdini.

0: Λίγα λεπτά λοιπόν πριν από τις 12, για την ακρίβεια 3,5 λεπτά πριν από τις 12, εδώ στο 92,9 Kiss. Και νομίζω ότι για Δευτέρα τα πήγαμε μια χαρά. Το πρώτο Kiss at Work της εβδομάδας ολοκληρώνεται, αλλά εσείς μένετε εδώ γιατί η μουσική συνεχίζεται παρέα με τη Μαρία Γεωργάκηνα από τώρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβουδάκι για αύριο στις 10, αμέσως μετά το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη ζωή μας. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Τι ωραίος καιρός είναι αυτός εκεί έξω. Εν τω μεταξύ, μετά το χθεσινή νεροποντή, έλεγα ότι σήμερα θα γίνεται χαμός. Αλλά ευτυχώς έτσι μας αποζημιώνει αυτός ο καιρός και αυτή η εβδομάδα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Θα περάσουμε παρέα και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες και σας περιμένω και στο Viber 6942 929 929. Να τα λέμε.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και φυσικά θέλω να σας ρωτήσω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και τι κάνατε. Από εδώ και πέρα όμως, σε περίπτωση που δεν είχατε έτσι έμπνευση να κάνετε ωραία πράγματα και ψάχνετε τρόπο να περάσετε με την οικογένειά σας δημιουργικά τις Κυριακές σας, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας είναι το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ και σήμερα σας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό, να εκπαιδεύσετε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσετε πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά, παρακαλώ. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που σας περιμένουν, καθώς το μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε ένα κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Οπότε κλείνετε θέση στο otegroupmuseum.gr. Η μανή για τη συνέχεια στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Παιδιά, έχω πολύ ωραία νέα σε ό,τι αφορά το καιρό για τον Οκτώβρη. Μπορεί να μας κάνει μερικά καλοκαιρινά χατήρια. Η πρόγνωση λοιπόν που διαβάζω δείχνει ένα μήνα με αρκετές εναλλαγές στην αρχή, βροχές και καταιγίδες, αλλά στη συνέχεια θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 3 βαθμούς υψηλότερες. Και υπάρχει και αυτή η προοπτική για αυτό που λέμε γάιδουρο καλό καιρό. Ήλιος, ζέστη και μια μικρή παράταση του καλοκαιριού. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ζεστές θάλασσες μπορούν να τροφοδοτήσουν και δυνατές καταιγίδες. Οπότε ο Οκτώβρης μάλλον θα είναι ό,τι να είναι. Καιρός όμως, ξέρετε τώρα τι είναι αυτό. Καιρός να εκπαιδεύσουμε την ευελιξία μας. Εδώ στο 92,9 εκεί πάμε για ένα break και επανερχόμαστε με 7 seconds.
1: Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στο 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 92,9.

Εύχομαι να μην υπήρχαν έτσι εντάσεις και φωνές. Ωστόσο, έχετε προσέξει ανθρώπους που κάθε φορά που θέλουν να πούν κάτι ανεβάζουν αυτόματα την ένταση και λέμε από μέσα μας αυτός γιατί φωνάζει τόσο πολύ. Να ξέρετε ότι η ψυχολογία δίνει μια διαφορετική εξήγηση της φωνής. Το να μιλά λοιπόν κάποιος δυνατά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλει να επιβληθεί ή ότι έχει, ας πούμε, τεράστια αυτοπεποίθηση. Μπορεί απλώς να έχει ανάγκη να νιώσει ότι τον ακούν, ότι τον καταλαβαίνουν και ότι του δίνουν σημασία. Δίνουν σημασία σε αυτό που λέει. Μάλιστα, για κάποιους ανθρώπους είναι μια συνήθεια που έχει ξεκινήσει από μια μικρή ηλικία, επειδή έμαθαν ότι για να τους ακούν έπρεπε να ανεβάσουν decibel. Οπότε όταν σας φωνάξει κάποιος, μην το πάρετε απαραίτητα προσωπικά, απλά θέλουν να ακουστούν. Teddy Swims για τη συνέχεια, Lose Control στο 92,9 Kiss.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Τι χορούς έχουμε ρίξει με τον Despacito, ε? Και φιγούρες και χαμούς. Θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν το έχετε κάνει κι εσείς. Εγώ πάρα πολύ πάντως. Λοιπόν, το φθινόπωρο έχει επιστρέψει για τα καλά. Οι τσάντες έχουν γεμίσει βιβλία και το σχολικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει επίσης. Οι Κυριακές όμως παραμένουν για όλη την οικογένεια, παιδιά. Και εμείς έχουμε να πάμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, ομίλου ΟΤΕ φυσικά, για 16η συνεχόμενη χρονιά. Σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πάμε, μικροί και μεγάλοι μαθαίνουμε όλοι παίζοντας. Έχει φανταστικά εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και πολλές ακόμα δωρεάν δράσεις που γεμίζουν κάθε Κυριακή το μουσείο. Θα ζωγραφίσουμε τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween, έρχεται και αυτό. Θα ανακαλύψουμε πώς ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά οχήματα και θα μάθουμε τις ιστορίες αγάπης που κρύβονται πίσω από τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο. Οπότε θα πάμε να το ζήσουμε από κοντά. Μπορείτε και εσείς να το επισκεφτείτε στο otegroupmuseum.gr.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9 Kiss. Δεν ξέρω αν θυμάστε, παιδιά, το τραγούδι Payphone των Maroon 5. Είναι το τραγούδι του 2012 με τον Wiz Khalifa, που μόλις μπήκε, παιδιά, τώρα στο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Δηλαδή 14 χρόνια μετά, όχι μπράβο, το Payphone συνεχίζει να χτυπάει. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε για ένα break και επανερχόμαστε με John Newman, A Love Me Again, στο 92,9 Kiss.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
12: Whenever, wherever.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν μόνο εδώ στον 92,9 Kiss. Υπέροχος και ο καιρός σήμερα. Θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ακούτε 92,9 Kiss. Και αν δεν περάσατε πολύ πολύ καλά το Σαββατοκύριακο, είχαμε την Πανσέλινο, ήταν δυνατή η Πανσέλινο. Ξεκινάει μία εβδομάδα μούρλια. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα, θα είμαστε φυσικά παρέα μέχρι τις 2 στον 92,9 Kiss.

Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και παιδιά, αν ψάχνετε τρόπο να περάσετε με την οικογένειά σας έτσι δημιουργικά τις Κυριακές, θέλω να σας πω για το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλωτε, που μας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Εκεί μπορούμε να φτιάξουμε πολύ ωραία το δικό μας τηλεγράφημα από πυλό, να εκπαιδεύσουμε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσουμε πρωτότυπα έτσι, τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά, και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που μας περιμένουν. Μιλάω φυσικά για το μουσείο που μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε ένα κόσμο δημιουργικότητας, μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Οπότε κλείνουμε όλη τη θέση μας δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Evanescence για τη συνέχεια.

0: Sexy Love στο 92,9 και σε αυτό είναι ξεκάθαρα αφιερωμένο στην Jennifer Lopez. Γιατί πήγε στο after party, παιδιά, τον Dolce & Gabbana στο Μιλάνο και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη. Super sexy. Εμφανίστηκε με ένα μαύρο διάφανο δαντελένιο φόρεμα. Ολοκλήρωσε το look με γούνινο παλτό. Από μέσα φαίνονταν, καταλαβαίνετε τώρα, αρκετά πραγματάκια. Σχεδόν αόρατα τακούνια και σμαραγδένια κοσμήματα. Και η JLo πάντως έχει ένα ακόμα λόγο έτσι να χαμογελά, αφού πρόσφατα εξασφάλισε νέο συμβόλαιο 20 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Ιταλικό οίκο. Μια χαρά τα πάει και αυτό το κορίτσι. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Frey, You Found Me.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. 92,9.

τι ωραίο, στα Μελίνιν, στο 92,9 Kiss, που παρέα με την Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο να δείτε live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του παιδιά κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι, όχι διήμερο, πέντε μέρες στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel. Να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση, χωρίς φορτικά προγράμματα. Μπορείτε να πάτε στην Αίγυπτο. Ετοιμάζουν πάρα πολύ ωραία εορταστικά πακέτα, ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Οπότε μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Λωρίν και Euphoria στο 92,9 Kiss. Καλή εβδομάδα και πάλι. Μπορεί να ξεκίνησε λοιπόν μόλις η εβδομάδα. Εμείς σκεφτόμαστε ήδη πώς θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα η Κυριακή. Γιατί οι Κυριακές αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Το Μουσείο λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια, με εικαστικά εργαστήρια, με εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις που γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο. Και θέλω να σας πω ότι θα γνωρίσουμε τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία, αλλά και πολλά πολλά ακόμα που μπορούμε να κάνουμε. Οτε groupmuseum.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά να κάνουμε την κράτησή μας για να ζήσουμε μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας.

0: τελευταίο τραγούδια σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας, τον 92,9 Kiss. Ήταν η Μαρία Γεωργάκη, να σας γλυκοφιλώ. Και φυσικά έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια, με τη φωνάρα του και την ωραία του τη διάθεση που έχει ξεκινήσει τόσο ωραία και ηλιόλουστα αυτή η εβδομάδα μέχρι τις 5. Και εμείς τα λέμε αύριο. Μαρία Γεωργάκη, να λοιπόν, καθημερινά από τις 12 έως τις 2. Και καλό μεσημέρι, να περνάτε πολύ όμορφα. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: 92,9 Kiss.
9: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους. Σε τρεις ημέρες έχουμε Οκτώβριο και εμείς ακόμα σκεφτόμαστε την παραλία. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχεται τώρα ο Dan Wilson, έρχεται και ο James Arthur. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Και έχουμε νέα για social, για αυτοκίνηση και για διάστημα. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

Everybody, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που με το Data Rollover κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr για να μάθετε περισσότερα και μαζί με τον Οκτώβριο, την Πέμπτη, έρχονται και τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Θα τα κερδίσετε αν απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις και θα παίζετε κάθε πρωί. Κάθε μέρα, όλες οι εκπομπές θα σας δίνουν από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Έτσι θα κερδίζετε εύκολα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Duke Dumont. Σε λίγο έρχεται και ο Jason Derulo στον 92,9 Kiss.

0: What about now, Δευτέρα στο 92,9 Kiss και έγινε χθες η απονομή των φετινών Video Music Awards του MTV με τη Μαντόνα να κυριαρχεί αφού πήρε στο σπίτι 7 βραβεία. Η Taylor Swift έγινε πλέον από εχθές με 33 βραβεία, η καλλιτέχνης με τα περισσότερα MTV VMA συνολικά, με δεύτερη την Beyoncé που έχει 30, ενώ εμείς λίγο πρέπει να πούμε ότι θα ακούσουμε το New Religion που ήταν υποψήφιο εχθές για καλύτερο χορευτικό τραγούδι. Θα ακούσουμε και το This Love εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show
4: στις 9 παρα 20 το πρωί
3: στον 92,9 Kiss.
5: Όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: 92,9.

Δευτέρα με επιτυχίες 90's του Now εδώ στον 92,9 εκεί και το Σάββατο θα ξεκινήσει η Ότο Αθήνα, η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου που μέχρι την επόμενη Κυριακή θα φιλοξενηθεί στο Metropolitan Expo με 52 μάρκες, νέα μοντέλα και αρκετές πρεμιέρες, ό,τι πρέπει δηλαδή για τους φίλους των τεσσάρων τροχών. Αρκούμε τώρα Armin van Buuren εδώ στον 92,9 εκεί.

0: Next Summer. Δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και παντρεύτηκε πριν λίγες ημέρες ο Νταμιάνο που ακούσαμε στην Τοσκάνη. Ντυμένος στα λευκά όπως και η Νύφη. Να ζήσουν ευτυχισμένα τα παιδιά. Τα καλύτερα ευχόμαστε εμείς. Radio Shopping θα κάνουμε τώρα και σε λίγο θα ακούσουμε Νέλη Φουρτάδο. Θα ακούσουμε και Ed Sheeran. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Στο Intervet and Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
0: Και Shakira στην Αίγυπτο θα δείτε από τον 92,9 Kiss. Και έρχονται τώρα επιτυχίες 90's to Now από Νέλη Φουρτάντο, από Ed Sheeran και πολλούς άλλους. Σε 20 λεπτά περίπου θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας προσφέρει κάθε μέρα η Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

28 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να πληρώνεις πολλά για το κινητό σου, άλλαξε το με Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε το 13803. Θα μάθεις και για το data rollover. Η Horizon δεν αφήνει gigabyte να πάει χαμένο. Όσα δεν καταναλώνουμε τα μεταφέρει στον επόμενο μήνα αυτόματα. Συνεχίζουμε με τη Lady Gaga που έγινε μαμά και περνάει όλη την ημέρα με την κόρη της που τη λένε Rose. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Terry Swims εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένη Σία Δευτέρα σήμερα και ακούμε 92,9. Εκείς ήρθε η ώρα τώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Παίζεται για μια high protein pizza, μια protein salad και μια μερίδα tropical bites. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 14ος ή 14η και όπως ξέρετε ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Lola Young, θα ακούσουμε και τους NSYNC στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
4: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. 92,9.

17 πριν τις 4 στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο ήταν το τραγούδι που καθιέρωσε την Britney Spears ως πριγκίπισσα της pop. Είναι βεβαίως το Oops I Did It Again που έγραψε ο Max Martin το 2000. Στο βίντεο η Britney εμφανίζεται με μια φόρμα από λάτεξ και στα γυρίσματα είχε τραυματιστεί και χρειάστηκε ράματα. Ήταν το τραγούδι που έκανε την Britney από την pop είδωλο παγκόσμιο όνομα και πούλησε σχεδόν 1 εκατομμύριο singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss. History, history.

0: I'm good, I'm feeling alright. Με μουσική από 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Μαρία και η Pizza Fan άνοιξε το 101ο κατάστημά της στα Πατήσια στο 260 της Οδού Φιλής. Εκεί μας περιμένουν εκπλήξεις, ασυναγώνιστες τιμές και οι μοναδικές premium δημιουργίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου. 30 χρόνια η Pizza Fan έχει υπέροχες γεύσεις και ποιοτικά υλικά. Όπως ξέρεις, καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Σε λίγο θα ακούσουμε Imagine Dragons, θα ακούσουμε και Spice Girls εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening Act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση και η άνοδος στα ΚΤΕΛ. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισία. Στο ρολόι μας δείχνει 4 και 2. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται στον 92,9 Kiss με Imagine Dragons, με Spice Girls, Dua Lipa και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τη νέα λειτουργία του Instagram. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα Pixel ονομάζεται η νέα λειτουργία του Instagram και επιτρέπει, από ό,τι διαβάζω, στους χρήστες να θολώσουν κάποιο σημείο σε φωτογραφία ή κάποιο πρόσωπο χωρίς να χρειάζεται να το καλύψουν με ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο. Σε άλλους αρέσει όλο αυτό, άλλοι αντιδρούν, όπως γίνεται πάντα, όπως ξέρεις, όταν παρουσιάζονται νέες λειτουργίες στα social. Ο χρόνος θα δείξει. Συνεχίζουμε με Anastasia και Dara, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και εγώ έμεινε μαζί με τη Ριάννα εδώ στον 92,9 Kiss που παίζουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Και θα στείλουμε σε συνεργασία με την Genius Travel ένα άτομο μαζί με όποιον ή όποια θέλει στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Σακύρα τέλη Νοεμβρίου. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά, ξενοδοχείο, ξενάγηση στο Κάιρο και εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα εννοείται. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στην Genius Travel δεν πουλάνε πακέτα, σχεδιάζουν ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες που αξίζει να ζήσεις. Γι' αυτό μπες στο travelgenius.gr να μάθεις περισσότερα. Τη Σακύρα θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο, θα ακούσουμε και τον Κούλιο, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
10: Ψήρα, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
3: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
3: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
3: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss. 92,9.

Rolling in the Deep 15 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. 25 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 21 την Τετάρτη που μάλλον θα βρέξει λένε οι προβλέψεις και ίσως βρέξει και το Σάββατο. Και το πρώτο βήμα για να πάει στο φεγγάρι κάνει σήμερα η SpaceX σε μια προσπάθεια να βάλει σε τροχιά το Starship που θα κάνει 6 γύρους έξω από τη γη και αναμένεται να ταξιδέψει με αστροναύτες στη Σελήνη το 2028 σε συνεργασία με την NASA. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Εμείς τώρα ακούμε τον Terry Swims. Σε λίγο θα ακούσουμε και You Should Endure με το 7 Seconds εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Ετοιμαστείτε να παίξετε όνομα φυτό ζώο πράγμα εδώ στον 92,9 εκείς με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που ακούμε κάθε απόγευμα με το Drive Time. Θα παίξετε σε λίγα λεπτά. Σας αφήνω με ευχές για μια υπέροχη, υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 92,9 Kiss.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπήκαμε λοιπόν στην καινούρια με φόρα και βγαίνει και ο μήνας, ε.
11: Ναι, 28 του μήνα σήμερα.
10: Την 5η-1η του μήνα ξεκινάει και τα 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Ναι, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
10: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Θα μάθουμε ποιο είναι το παράξενο φαινόμενο στην άμμο.
11: Τι αλλάζει στην Ευρώπη με την οδήγηση τη νύχτα.
10: Και φυσικά θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες.

0: Έλα, σήμερα έχω μπλέξει τα χέρια μου εδώ πέρα.
1: Αυτό βλέπω. Έχεις κάνει.
0: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι. Με την οθόνη, οπότε το φτιάχνετε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ελπίζω να φτιαχτεί μέχρι να τελειώσουμε.
1: Γιατί
0: πρέπει να με βγάλεις βίντεο όπως είμαι.
1: Ναι, θα σε τραβήξω.
0: Τράβαμε. Σε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 23 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι αύριο η μέγιστη θα είναι 25 και την Τετάρτη κατεβαίνει 21 και την Τετάρτη υπάρχει πιθανότητα βροχής.
1: Άντε πάλι.
0: Επίσης, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το ιστορικό διπλό της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 1974 ήταν αυτό που έκανε την αναμέτρηση. Και έτσι γράφει και μια νέα σελίδα στην ιστορία της Γαλανόλευκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω πόσο χαρούμενοι είμαστε, ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας.
1: Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε και από την χαρά. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λεκόπριση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από το Αιγάλιο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά προς Κηφισιά. Από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείο λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Καταχάκη στην Κεσαριανή. Η Ποσειδόνο στο Ελληνικό. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Πανεπιστημίου Βασιλή Σοφία Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss φυσικά.
1: Ελένη, θέλω να γίνω Σότζι Μοριμότο.
0: Γιατί μου το λες γίνε. Τι είναι αυτό?
1: Θα βάλω αγγελία.
0: Ποιος είναι, είναι αυτός? Αυτός ο Ιάπωνας που κάθεται
1: αυτός
0: και πληρώνεται.
1: Ναι. Δεν κάνει τίποτα και πληρώνεται, ρε φίλε. Και
0: γιατί?
1: Βγάζει πολλά λεφτά το χρόνο. Μιλάμε γύρω στα 80.000 ευρώ το χρόνο.
0: Καλά, δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα, κάτι κάνει.
1: Δεν κάνει τίποτα. Απλά πηγαίνει σε αυτόν που τον έχει καλέσει και κάθεται εκεί σε μια γωνίτσα, ακούει. Μερικές φορές κάποιοι του είχαν ζητήσει, για παράδειγμα, να τους αποχαιρετήσει φεύγοντας το τρένο, και χρεώνει γύρω στα 185 ευρώ.
0: Ωραία. Και γιατί δεν γίνεσαι?
1: Αυτό
0: το
1: λέω.
0: Σκέφτεσαι.
1: Θα κάνω ήδη. Α, την έχω συντάξει την.
0: Έχει, αυτό κάπου
1: την
0: έχει πάρα πολλούς ακολούθους όμως και τους κάνει ό,τι θέλει.
1: Πρέπει δηλαδή να βγάλω πολλούς ακολούθους.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί έχει πολλούς, πάρα πολλούς έχει. Οπότε ξέρεις, γίνεται εκεί πέρα παιχνίδι και μάλιστα κάποιοι τον έχουν προσλάβει περίπου 270 φορές.
1: Ναι, έχει πολλούς πελάτες. Έχω να σου πω ότι κάθε μέρα πηγαίνει σε τουλάχιστον δύο. Έχει δύο συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία είναι max 3 ώρες. Τι ωραία. Πηγαίνει, κάθεται.
0: Τι δηλαδή, το βρίσκεις ενδιαφέρον
1: και
0: αυτό.
1: Πληρώνεται. Μα δεν έχεις τίποτα να αγχωθείς. Δεν έχεις τίποτα να κοιτάξεις πώς θα το κάνεις, τι θα κάνεις, τίποτα. Απλά πηγαίνεις, κάθεσαι, ακούς αυτά που σου λέει αυτός ή ξέρεις. Ασμουριέσαι ακριβώς και πληρώνεσαι.
0: Ωραία.
1: Τέλος. Θα γίνει Σότζι Μοριμότο.
0: Θα το ψάξεις να σε ακολουθήσω.
1: Οκ, okay, ναι. Θα βάλω αγγελία τώρα.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Sounds Love Tonight, φυσικά στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Και μαθαίνουμε τώρα κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Φιλανδία.
1: Ένας
0: νόμος, ναι, ένας νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα και νομίζω ότι είχε αποδώσει κιόλας. Τι λέει αυτός ο νόμος? Απαγορεύει στους οδηγούς ηλικίας 17 ετών να οδηγούν οχήματα κατηγορίας Β από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Ναι, γιατί οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι οι οδηγοί ηλικίας 15 έως 24 ετών μπορούν να εμφανίζουν έως και διπλάσιο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με πιο έμπειρους οδηγούς. Και τα ατυχήματα των νέων οδηγών συνδέονται συχνότερα
0: με
1: νυχτερινές ώρες.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό το μέτρο και καλό θα ήταν αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σιγά σιγά επεκτείνεται.
0: Συμπεριλαμβανομένες φυσικά και τις δικής μας.
1: Εδώ θα αργήσει μάλλον λίγο.
0: Δεν αργούν. Μπα, τον τελευταίο καιρό γρήγορα γίνονται τα πράγματα.
1: Okay.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: 92,9.

0: Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile, φυσικά στο 92,9 Kiss. Θα ξαναβγούμε λίγο στους δρόμους, γιατί μαθαίνουμε ότι θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισού, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Οκτώβρη. Εντάξει, δεν πολλές μέρες, ναι. Αλλά γενικά ο Κηφισός είναι μια προβληματική περιοχή, ας πούμε.
1: Είναι που είναι, θα απογίνει λίγο.
0: Ναι. Εντάξει. Λίγο θα ταλαιπωρηθείτε ακόμη περισσότερο αυτές τις μέρες. Δηλαδή, εκεί, αν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο και να ακολουθήσετε άλλους δρόμους για να πάτε στον προορισμό σας, να το έχετε κατά νου. Μέχρι την 1η του Οκτώβρη.
1: Εντάξει.
0: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Θα υπάρχουν σημάνσεις, οπότε θα είστε και λίγο πιο πολύ προετοιμασμένοι.
0: Ας φύγουμε τώρα από τους δρόμους και πάμε κάπου πιο ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Πάμε σε μια παραλία, αλλά δεν θα μπούμε στο νερό.
1: Ναι.
0: Θα περπατήσουμε στην Άμμο. Ναι. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει. Τώρα δεν είσαι και ο κατάλληλος άνθρωπος να το μοιραστώ.
1: Ναι, βρήκες άνθρωπο τώρα να μοιραστείς κάτι τέτοιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, θα σου πω το εξής. Προχθές που είχα πάει με τη γυναίκα στη θάλασσα,
1: ναι.
0: που είχε πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία. Μας άρεσε πάρα πολύ να περπατάμε ξυπόλυτες στην Άμμο.
1: Ήταν Άμμος που τραγουδάει όμως, ήταν απλή Άμμος.
0: Δεν τραγουδούσε η συγκεκριμένη Άμμος.
1: Εκεί είναι. Πρέπει να βρεις παραλία που να έχει Άμμο που τραγουδάει.
0: Κανόνισε να μας πας.
1: Πού να την βρω.
0: Στη Σκωτία. Έχει στη Σκωτία. Τέτοια παραλία.
1: Σε πάω.
0: Αλήθεια.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Άκου τι λέει.
0: Πρόσεξε τι λες, γιατί εγώ δεν ξεχνάω μέσα μικρό παιδί.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παραλία Singing Sands, όπου είναι καθαρή Άμμος χαλαζία. Και παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο, λέει, όταν κάποιος περπατάει σύρει τα πόδια πάνω της. Αλλά θα πρέπει να είναι στεγνή.
1: Εννοείται, άμα είναι βρεγμένη δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Κολλάνε αυτά μεταξύ τους και δεν βγάζουν
1: ναι,
0: ήχο.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά είναι πολύ περίεργη.
1: Θα ήταν ωραία να πετύχουμε μια τέτοια παραλία που να έχει άμμο που να μπορεί να σου τραγουδάει. Τι
0: είπαμε,
1: ωραία.
0: Θα μας πας στη Σκωτία.
1: Καλά, εντάξει, θα σε πάω στη Σκωτία.
0: Όχι, Kiss Drive Time. 92,9 Kiss.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go στο 92,9 Kiss φυσικά. Με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Πέρασε και το Σαββατοκύριακο, το οποίο είχε. Καλά, όλοι μιλούσαν για τη συναυλία της Ανασβήση.
2: Χαμός έγινε.
1: Δηλαδή, και εμείς που δεν πήγαμε, την είδαμε τη συναυλία.
2: Παντού.
1: Είχε κατακλειστεί το ίντερνετ από αποσπάσματα από την εμφάνισή της, η οποία ήταν συγκλονιστική.
2: Ήταν πολύ καλή. Αντικειμενικά. Τώρα τι να λέμε.
1: Βέβαια, είδα και ένα βίντεο από μια κοπέλα, η οποία έλεγε ότι ξεκίνησε για τη συναυλία, έφτασε στο στάδιο, πήγε να μπει μέσα και τελικά δεν μπήκε. Ναι. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και κάτι την έπιασε. Γιατί ήθελε να πάει στην τουαλέτα και μπροστά της ήταν 20.000 άνθρωποι που είχαν ακριβώς την ίδια ανάγκη.
2: Και είναι λίγο δύσκολο. Αυτό.
1: Α, ναι, πρέπει να ήταν λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Λογικό είναι.
1: Εντάξει, δεν πήγαμε εμείς στη συναυλία, την είδαμε όμως. Είδαμε και σειρές, φαντάζομαι και εσύ.
2: Εγώ είδα, ναι, είδαμε μία σειρά. Δύο κύκλους είδαμε.
1: Δύο?
2: Έξι επεισόδια ο κάθε κύκλος.
1: Σόπαρε.
2: Ποια? Το Λούντβιχ.
1: Καλό.

0: Καλό είναι. Είναι με έναν. Δεν είναι ακριβώς detective, αλλά λύνει γρίφους, οπότε το χρησιμοποιούν σαν detective.
1: Α, εσύ να σ' αρέσουν κάτι τέτοιο.
0: Εμένα μου αρέσουν, ναι. Mm. Είναι και γυρισμένο και στην Αγγλία και όλος, οπότε όπως καταλαβαίνεις.
1: Α, ναι.
0: Μου θυμίζει διάφορες καταστάσεις.
1: Mm, σωστά.
0: Εσύ είδες καμία σειρούλα?
1: Είδα μία. Δεν ήταν σειρά, ήταν σαν ντοκιμαντέρ ταινία. Που εζόταν σε αληθινή ιστορία για μια serial killer.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ βλέπω τέτοια, δεν με αγγίζουν δηλαδή, αλλά την ώρα που τα βλέπω προς το τέλος, τα βλέπω και δεν τα βλέπω.
0: Α, αρχίζεις και κουτουλάς, ε?
1: Αρχίζω και κουτουλάω. Oh, δηλαδή, okay. Το τέλος τώρα να σου πω δεν το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει στον καναπέ. Μετά που πάω στο κρεβάτι που νομίζω ότι τώρα θα κοιμηθώ 8 ώρες. Πάω στο κρεβάτι μου και γίνομαι πιο ξύπνια από ποτέ.
0: Οπα, αυτό πρέπει να είναι πολύ σπαστικό. Εμένα δεν μου τυχαίνει.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά εντάξει,
1: σε μισό.
0: Πρέπει να είναι πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα. Να ξυπνάς, ρε φίλε. Είσαι στον καναπέ και κουτουλάς. Και σηκώνεσαι 5 βήματα, πηγαίνεις στο κρεβάτι σου και ντυνγκ, το μάτι γαρίδα.
1: Ναι. Εσείς τι παθαίνετε από αυτά που ακούσατε? Αυτό που συμβαίνει στον Αλέξανδρο ή αυτό που συμβαίνει σε μένα? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber
0: 69 42 929 929.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Planet It Feels So Good φυσικά στο 92,9 Kiss. Καλησπέρα στον Βάγιο, στην Ανθή, στην Ευαγγελία που μας στείλανε μηνύματα για το ότι περισσότεροι τελικά το μάτι γαρίδα.
1: Το μάτι γαρίδα από ό,τι βλέπω.
0: Νιστάζεις, σοφάς να κοιμηθείς και όταν πας στο κρεβάτι σου,
1: το μάτι εκεί.
0: Εκεί. Λοιπόν, τώρα, εκεί θα σας στείλουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Και όταν λέω εκεί, εννοώ στο Ζούσα Μπανερία. 80 ευρώ τραπέζι δώρο από εμάς. Το Ζούσα Μπανερία είναι η νέα άφιξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για να ξέχασαι τον δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
1: Όπα, πού θα σας πάμε.
0: Ναι, θα είναι τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Αρκεί φυσικά να μας κερδίσετε στο όνομα αυτό ζωοπράγμα, Οπότε τηλεφωνήστε τώρα.
1: Στο 210 80 50 000.

0: Πόσες αλήθειες λέει αυτό το τραγούδι. Rock and Bowman Human φυσικά στο 92,9 Kiss, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα γι' αυτό.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Παίζουμε με την Ευαγγελία. Σωστά.
2: Καλησπέρα σας. Πολύ σωστά.
0: Τι κάνεις, Ευαγγελία?
2: Είμαι πολύ καλά.
0: Ωραία. Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε κι εμείς. Δυνατά μπήκε η εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Είσαι σπίτι?
2: Αυτό
0: είναι ο φόβο. Δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Ευαγγελία μου, έχεις απομακρυνθεί από το κινητό σου, τι έχεις κάνει?
2: Ωραία. Ωραία, το είχα ανοιχτή ακρόαση, τώρα το έκλεισα.
3: Α, μπράβο, έτσι. Okay.
0: Για να καταλαβαίνουμε τι λες, κατάλαβες.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, είσαι έτοιμη να παίξεις με το γράμμα Β?
2: Β, τέλεια.
0: Άντε να ξεκινήσουμε. Μια χώρα.
2: Βουλγαρία.
3: Ένα φυτό.
2: Βελανδιά.
0: Εκεί μπαίνουν τα λουλούδια για να τα στολίσουμε.
2: Βάζω.
3: Είναι στη Μεγάλη Βρετανία ο Κάρολος.
2: Βασιλιά.
0: Ένα όνομα.
2: Βασίλης.
3: Ένα ζώο.
2: Βόας.
0: Ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας.
2: Βάφτιση.
3: Τύπος υφάσματος που έχει τη μία πλευρά χνουδωτή.
2: Βελουτέ.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Βιολιτζής. Όχι, δεν είναι.
3: Ναι, είναι.
0: είναι.
3: Μπαίνει στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.
2: Βενζίνη.
0: Όσοι μπαίνει δηλαδή.
3: Εντάξει, είπαμε. Μπαίνει. Τώρα το πόσοι μπαίνει είναι μια άλλη ιστορία.
0: Δύσκολα μπαίνει, δύσκολα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία μου, θα πας στο Ζούσα Μπανερία να απολαύσει ένα ωραιότατο γεύμα.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς. This is
4: Kiss. Σας ακούω κάθε μέρα.
5: Είστε ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
6: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Το παγκόσμιο hit How to Save a Life. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Fray, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. Βασίζεται το τραγούδι σε μια πραγματική συγκινητική εμπειρία του τραγουδιστή Isaac Slade, ο οποίος ένιωσε εντελώς ανίκανος να βοηθήσει έναν έφηβο που βρισκόταν σε κρίση.
1: Όταν ο Isaac Slade ήταν γύρω στα 22 του, ένας φίλος του τον κάλεσε να βοηθήσει εθελοντικά ως μέντορα σε ένα camp για προβληματικούς εφήβους στο Denver που ονομαζόταν Shelterwood. Εκεί πήγαιναν τα παιδιά τα οποία είχαν σοβαρά προβλήματα, αλλά οι γονείς τους δεν ήθελαν να καταλήξουν στη φυλακή.
0: Εκεί λοιπόν ο Slade ήρθε σε επαφή με έναν 17χρονο μουσικό που πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ο Slade πέρασε αρκετό χρόνο συζητώντας με το αγόρι αυτό. Ο έφηβος του εξομολογήθηκε την τρομερά δύσκολη ιστορία του και του εξήγησε πώς ένιωθε. Όλοι οι δικοί του άνθρωποι προσπαθούσαν να τον σώσουν χρησιμοποιώντας τελεσίγραφα και σκληρή αγάπη. Του έλεγαν: «Αν δεν σταματήσεις τα ναρκωτικά, δεν σου ξαναμιλάω». Το παιδί όμως ένιωθε ότι με αυτόν τον τρόπο τον αντιμετώπιζαν σαν εχθρό, ενώ το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα φίλο που θα ήταν πραγματικά στο πλευρό του.
1: Ο Slade προσπάθησε να το συμβουλεύσει, αλλά ένιωσε ότι δεν είχε τα κατάλληλα εφόδια ή τις γνώσεις για να καθοδηγήσει σωστά έναν άνθρωπο με τόσο βαθύ τραύμα.
0: Ένιωσε λοιπόν ότι απέτυχε να βρει τις σωστές λέξεις για να τον προσεγγίσει. Νομίζω ότι το έχουμε πάθει όλοι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το αίσθημα απόλυτης αδυναμίας και η ερώτηση «Πού έκανα λάθος» έγινε ο κεντρικός πυρήνας του τραγουδιού. Το τραγούδι αυτό εκτοξεύθηκε στην κορυφή των τσάρτς παγκοσμίως όταν χρησιμοποιήθηκε στην τηλεοπτική σειρά Grey's Anatomy, συνοδεύοντας μερικές από τις πιο έντονες ιατρικές και δραματικές στιγμές της σειράς.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: 92,9 Kiss.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Φοβερή συναυλία θα είναι αυτή.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, αυτοί οι δύο που θα πάνε είναι πολύ τυχεροί. Χαιρόμαστε πολύ που οργανώσαμε αυτό το ταξίδι μαζί με την Genius Travel.
11: Και έρχονται κι άλλα.
10: Έρχονται το Σαββατοκύριακο κάτι ωραία πράγματα.
11: Ναι.
10: Που θα ξεκινήσουν από αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν θα πω τίποτα ακόμα.
11: Όχι, άστο.
10: Την Πέμπτη.
11: Την Πέμπτη θα το ανακοινώσουμε.
10: Και την Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο θα δείτε. Θα μάθετε.
11: Θα ακούσετε.

0: Πραγματικά θέλω να ξέρω αν κάποιο από εσά εκεί έξω που είστε συντονισμένοι στο 92,9 και σε αυτή τη στιγμή έχετε δει αυτό το McLaren Racing, το αυτοκίνητο δηλαδή, το show car, το οποίο έχει περάσει από κεντρικά σημεία τη πόλη και βλέπουμε φωτογραφίες εδώ, εικόνες που πολλοί έχουν βγάλει φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και θα γίνει ένα event, motorsport event στο ΑΚΑ. Γι' αυτό έρχεται αυτό το αυτοκίνητο.
1: Κυκλοφόρησε, όπως καταλαβαίνετε, πάνω σε μια ειδικά διασκευασμένη θήκη. Έτσι
0: γυάλινη.
1: Δεν ήταν, ναι, για να μπορεί να το βλέπει ο κόσμος, επάνω σε ένα άλλο φορτηγό. Και έκανε γύρους στην Αθήνα, ας πούμε.
0: Τώρα, άμα είσαι στον δρόμο και το δεις αυτό δίπλα σου, δεν θα σκαλώσεις?
1: Αν θα σκαλώσεις.
0: Εγώ δηλαδή το λέω που ξέρεις, δεν είμαι και με αυτά ιδιαίτερα, αλλά θα σκάλωνα.
1: Εγώ, αν το βλέπα, θα ήθελα πολύ να μπω μέσα να το οδηγήσω κιόλας. Και ας μην είναι... είμαι οδηγός ταχύτητας.
0: Εγώ
1: έτσι.
0: Θα ήθελα να μπω μέσα, αλλά να μην το οδηγήσω εγώ, αλλά να πάρω για λίγο την αίσθηση.
1: Α, όχι, να μην το οδηγήσεις.
0: Όχι. Μην το οδηγήσω, πάω καλά.
1: Γιατί μια χαρά θα το πας.
0: Όχι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Δεν θα ξεκινάει το αυτοκίνητο. Θα το μπουκώσει.
0: Γιατί δεν θα ξεκινάει?
1: Γιατί
0: το κακό
1: αυτό
0: είναι θα ξεκινήσει
1: γκάζι,
0: και δεν ξέρω πού στο καλό θα πάω. Αλλά βες. Αλλά θα μπορούσα, αν υπήρχε πίσω θέση, να καθόμουν, ας πούμε, για λίγο, για πέντε λεπτά.
1: Είναι μονοθέσιο.
0: Αυτό. Για πέντε λεπτά.
1: Είναι
0: όχι παραπάνω. Γιατί δεν νομίζω
1: έχει
0: ότι θα
1: πίσω
0: άντεχα.
1: Θέση, ούτε δεξιά θέση, ούτε
0: το
1: αριστερά.
0: Ξέρω.
1: Είναι μία θέση.
0: Το ξέρω, μωρέ, ότι έχει μία θέση. Απλά σου λέω ότι θα ήθελα να το δοκιμάσω σε περίπτωση που υπήρχε και δεύτερη θέση. Όχι να το οδηγήσω εγώ με τίποτα. Εσύ που είσαι αγοράκι, φαντάζομαι ότι θα ήθελε.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να το οδηγήσω. Πραγματικά θα ήθελα.
0: Δεν φοβάσαι την εκτόξευση.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μια χαρά θα πάει.
0: Νομίζω ότι πολλοί δεν θα ήθελαν να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω, το έχετε πετύχει, το είδατε εκεί στους δρόμους που κυκλοφορείτε?
1: Αποκλείεται, όλο και κάποιος το είδα. Πέρασε από πολλούς δρόμους.
0: Στείλτε μας μήνυμα, ποιοι το είδατε. Και αν το έχετε βγάλει φωτογραφία, στείλτε μας μια φωτογραφία. 6942-929-929 το Viber του Kiss. Και τώρα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση.
1: Στο κέντρο υπάρχουν αρκετά προβλήματα και στη Συγκρού προς το κέντρο, στο ύψος του Νέου Κόσμου και στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου και στην Αρτετού και την Αλεξάνδρας. Η Ποσειδώνος κολλάει λίγο στο Ελληνικό. Η Ελλήμου κατεχάκησε Κεσαριανή και Καρέα. Η Μεσογείων στου Παπάγου. Η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό μέχρι Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός μόνο προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Και ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Λυκόβριση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και προς Λαμία από Περιστέρι μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Έχω σκαλώσει με το αυτοκινητάκι.
1: Έχεις σκαλώσει.
0: Με αυτό το αυτοκινητάκι.
1: Λογικά. Αυτοκινητάκι, μ' άρεσε το υποκοριστικό.
0: Λοιπόν, όποιος το είδε, μας στέλνει μήνυμα στο Viber. Ναι, 6942-929-929.

0: Έλληνο. Στον 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now και με τις καλύτερες συναυλιακές εμπειρίες που σας ετοιμάζουμε. Kiss World Concerts λοιπόν, σειρά έχει η Σακύρα. Σας θέλουμε να τη δείτε στις πυραμίδες της Γκίζας. Wow.
1: Τι ωραία εμπειρία.
0: 28 Νοεμβρίου θα εμφανιστεί στις πυραμίδες της Γκίζας και όπως καταλαβαίνετε θα κατακλειστεί μετά το ίντερνετ, να το πω έτσι. Με βίντεο και φωτογραφίες από αυτή την συναυλία. Ήταν η πιο πολύ φωτογραφημένη συναυλία αυτή που είχε δώσει στις πυραμίδες της Γκίζας πριν από 20 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν με τα social και με αυτά καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Πανικός.
0: Και κάποιοι από εσάς θα βρεθείτε εκεί και θα δείτε όλο αυτό ζωντανά. Χάρη στο 92,9 εκεί και την Gino Travel φυσικά, η οποία σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες.
1: Μιλάμε για πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα.
0: Εννοείται. Εμπιστευτείτε την Genius Travel και μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσει από όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά τα ταξίδια που σχεδιάζουν είναι άκρος ποιοτικά, είναι ταξίδια εμπειρίες που θα τα θυμόσαστε για πάντα. Και τώρα εδώ στο 92,9 εκεί, πάμε λίγο να βάσουμε λίγο αυτό ένταση με Bebe Rexha και Faithless New Religion.

0: Emily Johnson 92,9 και μόλις επιτυχίες 90s του Now και με Wagamama. Λοιπόν, το σημερινό δίλημα δεν είναι που θα φάμε μετά τη δουλειά, αλλά με ποιο sushi roll θα ξεκινήσουμε. Γιατί τα Wagamama έχουν all you can eat sushi plus one side, δηλαδή unlimited sushi και ένα side ένα άτομο.
1: Έτσι, μπορείτε να απολαύσετε νιγκίρι, χωσομάκι, ουραμάκι και signature rolls, όλα αυτά ξανά και ξανά και ξανά.
0: Είναι διαθέσιμο να πούμε σε όλα τα εστιατόρια Wagamama στην Αθήνα, δηλαδή και στην Νεόλου και στην Κηφισιά και στο Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες, οπότε μπορείτε να βρείτε το κοντινότερό σας Wagamama, να τσεκάρετε πότε ισχύει αυτό το offer και φυσικά να πάτε να το απολαύσετε. Έτσι. Τόσο απλά. Εμείς θα δώσουμε τραπέζι 50 ευρώ στο Wagamama, δύο ατόμων, για να μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε από το διαθέσιμο μενού. Αρκεί φυσικά να βρείτε τον ήχο.
1: Για πάμε λοιπόν.
0: Αν το βρουν πολύ, θα κάνουμε κλήρωση όπως πάντα.
1: Έτσι.
0: Πάμε για τον ήχο.
1: Πάμε.
2: Keys Soundcheck.
0: Αυτό είναι. Αυτός είναι ο ήχος. Αυτός είναι ο ήχος.
1: Το καταλάβαμε.
0: Πάμε άλλη μία τώρα.
1: Σε να δώσω το άλλη μία.
0: Άλλη μία. Τι είναι αυτό? Έχετε καταλάβει τι είναι αυτό?
1: Είναι κάτι ενοχλητικό λίγο.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Αυτό δεν είναι ενοχλητικό. Το άλλο που κάνουν είναι
1: αυτό, αυτό πάει πακέτο. Είναι μαζί, ρε, η Ελένη. Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι
0: κάθε φορά που κάνουν αυτό, κάνουν και το άλλο ταυτόχρονα.
1: Σχεδόν.
0: Λες.
1: Δεν σταματάνε καθόλου.
0: Δεν σου έρχεται.
1: Σε προκαλεί λίγο.
0: Λοιπόν, 69-42. Αχ, δεν μπορώ. 69-42, τι έλεγα.
1: 9-29-9-29.
0: Ναι, αυτό είναι το Viber του 92,9 εκεί και θέλουμε να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα και να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που ακούσαμε. 69-42-9-29-9-29, θα σας κάνω το τραπέζι Wagamama. Πάμε να ακούσουμε την Jennifer Lopez.

0: Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber φυσικά στο 92,9 Kiss και ο ήχος που ψάχνουμε σήμερα, να υπενθυμίσουμε, είναι αυτός. Και πάμε να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα.
1: Κάποια από αυτά, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά.
1: Λοιπόν.
2: Γεια σας, παιδιά. Νομίζω πως έτσι κάνει η κοιλιά μου όταν τρώω κανένα βρώμικο, έτσι, κατά από κανένα φιωτό.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Άμα κάνει έτσι να την ηχογραφήσεις θα μας στείλεις.
0: Έτσι είναι η κοιλιά του.
1: Ναι.
3: Τι καλύτερο από ένα υπέροχο περιστέρι κουτσουλίτσα. Και ναι, πάνε μαζί. Κάθε φορά που κάνουν έτσι, κάνουν και κουτσουλίτσα αυτά τα υπέροχα περιστέρια μας. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά κι εσύ.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι υπερηχογράφημα.
0: Υπερηχογράφημα.
4: Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Φυλάκια.
1: Και φυλάκια.
4: Παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι υπερηχογράφημα.

0: ηχογραφήσουμε και τη δικιά σου, να την έχουμε.
1: Ας το καλύτερα.
0: Ας το καλύτερα. Να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Είναι σίγουρα τα Περιστέρια στο Σύνταγμα.
0: Α, είναι και στο Σύνταγμα κιόλας. Okay.
3: Καλησπέρα παιδιά, νομίζω είναι γουργουριτό κοιλιάς. Κάποιος πεινάει.
0: Α, κι άλλος με κυλίτσα, είδες.
4: Καλησπέρα Κις. Λοιπόν, αυτός ο ήχος είναι τα εναθλητικά Περιστέρια που δεν παλεύονται. Και κάνουν και το ένα και το άλλο, όπως είπατε.
0: Λοιπόν, ακούσουμε άλλο ένα τελευταίο.
1: Άλλο ένα, ναι.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά.
2: Ο ήχος είναι Περιστέρι.
0: Mm-hmm.
1: Ο ήχος λοιπόν που ψάχνουμε σήμερα είναι Περιστέρι.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι από το Σύνταγμα, πάντως είναι Περιστέρι.
1: Και έχουμε μόνο τον ήχο, δεν έχουμε και εικόνα.
0: Όχι, ευτυχώς.
1: Το τι γίνεται ταυτόχρονα με αυτό.
0: Ναι, αυτό, καλύτερα που δεν την έχουμε την εικόνα.
1: Γιατί είναι, πλάκα.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. 92,9.

0: 92,9 Kiss με επιτυχίες 90's του Now. Φυσικά ακούσαμε και τη Μαντόνα από τα 90's, το Frozen, την οποία βέβαια σήμερα όλη μέρα βλέπουμε μπροστά μας ασταμάτητα λόγω των VMA που έγιναν χθες το βράδυ. Οπότε φυσικά και θα ασχοληθούμε με τη Μαντόνα, η οποία ήταν υποψήφια σε 13 κατηγορίες και κέρδισε 7 βραβεία. Εκ των οποίων τα 3 κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης για την καλύτερη συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, το καλύτερο χορευτικό βίντεο και την καλλιτέχνητα της χρονιάς.
1: Έτσι άνοιξαν και όλα στα MTV Awards με τη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Ναι.
1: Να ερμηνεύουν παρέα.
0: Ναι. Έχουμε δει βίντεο σήμερα το πρωί, αυτό κάνουμε.
1: Χαμός γίνεται μπροστά όλη την μέρα.
0: Ανοίγεις και βλέπεις μόνο τη Μαντόνα.
1: Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.
0: Υπάρχει και η Taylor Swift φυσικά, η οποία κέρδισε και αυτή η βραβεία. Και μ' άρεσε ένα βραβείο που κέρδισε. Εντάξει, κάποιοι την κράζουν για το ότι χρησιμοποιεί η AI τελευταία. Μέχρι και οι φαν της Taylor έχουν αρχίσει και παραπονιούνται. Αλλά λέει ότι πήρε το πρώτο βραβείο Artist Director των VMA, το οποίο οι διοργανωτές είπαν ότι αναγνωρίζει καλλιτέχνες, τον οποίο η δουλειά πίσω από την κάμερα έχει διευρύνει τις δυνατότητες του μουσικού βίντεο και έχει προωθήσει την τέχνη της οπτικής αφήγησης.
1: Εντάξει, αντικειμενικά και οι δύο αξίζανε, έτσι, ό,τι κερδίσανε. Αντικειμενικά.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Και σκέψεις τώρα να είσαι ηλεκτρολόγος, ξέρω εγώ, υδραυλικός, να είσαι
1: μπογιατζής.
0: Και να πας στο σπίτι της Britney Spears, ναι, να αρχίσεις να κάνεις δουλειά σου, να έχεις ανέβει και σε μια σκάλα.
1: Σε μια σκάλα ψηλά.
0: Και ξαφνικά να αρχίσεις να χορεύει. Έτσι όπως χορεύει, χωρίς πολλά-πολλά,
1: ναι,
0: πάνω
1: γιατί,
0: της.
1: Ναι, αυτά που φοράει δεν είναι και τόσο
0: το
1: μαζεμένα.
0: Έκανε σε βίντεο.
1: Ναι.
0: Και μάλλον το έκανε και φαίνεται πίσω ο εργάτης.
1: Ο
0: δεν ξέρω τι είναι αυτός.
1: Δουλεύει, ναι, πάνω στη σκάλα.
0: Δεν το λυπάτε τον καημένο, γυρίσει ξαφνικά πίσω και να τη δεις αυτή την κατάσταση.
1: Να πέσει και από τη σκάλα, να έχουμε και ατυχήματα. Δηλαδή, βρε,
0: την έχουν κράξει πάλι.
1: Λογικό.
0: Το βίντεο ήρθε μπροστά μου.
1: Ναι,
0: είδα, ναι,
1: το έχεις δει, ε?
0: Το είδα, ναι. Mm. Τι να κάνω, αφού σχαζεύω κι εγώ στα social και βλέπω διάφορα.
1: Αυτά, ναι, λογικό.
0: Και επειδή τη βλέπω, την παρακολουθώ, μου βγαίνουν συνέχεια. Ξέρεις πως είναι ο αλγόριθμος.
1: Ναι, ξέρω.
0: Αυτά. Λοιπόν, από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε αύριο πάλι ακριβώς στις 5. Σας αφήνουμε με Enrique Iglesias στο Hero και έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου. This is
2: Kiss. Παίζατε μουσικάρες.
3: Κρατάτε τέλεια την τροφιά.
4: Your radio connection 92,9 Kiss.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
6: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
8: 2 μετά τις 7 είμαστε παρέα στον 92,9 Kiss, όπως πάντα αμέσως μετά το Kiss Drive Time με Ελένη και Αλέξανδρο, η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Να έχουμε μια ωραία εβδομάδα και αν αυτή η Δευτέρα κάπου στράβωσε, ρε παιδιά, όλα διορθώνονται με την καλύτερη 90s του Now μουσική. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με την έμαθα σήμερα και μουσικά οι Cardigans και η LP ευθύς αμέσως.

Πάμε την καλύτερη 90's του Now, μουσική στο 92,9 Kiss. Καλή εβδομάδα τη νέα. Σήμερα μουσικά είχαμε βραβεία MTV VMAs. Η Madonna άνοιξε το χορό, βασικά τη βραδιά. Έφυγε με 7 βραβεία ανάμεσα σε αυτά, Artist of the Year. Η επόμενη μεγάλη νικήτρια φυσικά ήταν η Taylor Swift. Παρέλαβε και το πρώτο στην ιστορία βραβείο Artist Director Honors. Στα δικά μας τώρα εδώ στην Αθήνα, Σάββατο βράδυ σε τροχιά αναβίσεις, στη συναυλία της το Σάββατο στο ΆΚΑ, 35.000 θεατές έφυγαν με τον ΙΣΑΠ. 41 σειρμοί βασικά πέρασαν από την στάση Ειρήνη μέσα σε 2 ώρες. Εντυπωσιακό πραγματικά. Μπορεί κάποιοι να μην πήγαμε στη συναυλία της Βύση, αλλά την είδαμε όλοι από TikTok, Instagram, από τα stories των φίλων μας. Εδώ ο φίλος μας Benson Boone με το υπέροχο Beautiful Things.

0: Για σένα που είσαι στα ψηλά, για σένα που είσαι στα χαμηλά, παίζει καλύτερη 90's του Now μουσική και ο 92,9 και είναι η καλύτερη παρέα σου σε κάθε διαδρομή. Αν κατεβαίνεις από Βασιλή Σοφίας, έχει πολλή κίνηση, την περισσότερη η Βασιλός Κωνσταντίνου Παγκράτη, επίσης πολλή κίνηση και στον Κηφισό προς Νέα Φιλαδέλφια. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι δεν είχαν κίνηση, βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται γιατί θέλαν να επικοινωνούν. Συνδέονταν ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα στο telecom.gr. Περισσότερη 90's του Now μουσική αμέσως μετά τα νέα από αγορά. Στα καπάκια θα ακούσουμε Imagine Dragons και Lady Gaga.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: 92,9 Kiss.

92,9. Κις, οι συναυλίες συνεχίζονται στην πόλη αύριο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού εμφανίζεται ο υπέροχος Γάλλος Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, opening act από τον Good Job Νίκη, αύριο στις 9. Και ανυπομονούμε για τη στιγμή που θα μας τραγουδήσει και αυτό το κομμάτι.

0: Doors Down, υπέροχη μπαλάδα, here στο 92,9 Kiss With You, τέλεια συνδεδεμένη, γιατί έχουμε στην καθημερινότητά μας πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr. Έρχονται την επόμενη ώρα οι επιτυχίες ενάντια του Now, παίζουν για σένα και θα τις ακούς για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα πολύ σύντομη στάση αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Τελευταίες ημέρες βράδια του Σεπτεμβρίου, ο Οκτώβριος έρχεται με πάρα πολύ φθινοπορεινή διάθεση και εγώ με πολύ 90's στο Now μουσική. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα στον 92,9 Kiss με την Telekom παρέα μας και αυτή την ώρα, Δευτέρα βράδυ 28 Σεπτεμβρίου. Θα σου πω για τον απίστευτο χορό της Dua Lipa και ξεκινάμε με Enrique Iglesias και Britney Spears.

διάβαζα να μου μέσα μας τραγούδισε η Νάτα Λιμπρούλη. Ακούστε 92,9 Kiss μέσα για την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Σήμερα 28 Σεπτεμβρίου ευχόμαστε Happy Birthday στην αγαπημένη μας Gwyneth Paltrow, γεννημένη το 1972, παιδί των 70's. Ενώ η Hilary Duff, Αμερικανίδα ηθοποιός τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1987, είχε επίσης γενέθλια, χρόνια πολλά, παιδί των 80's. Θα πω και τον καιρό, μιας και έχω πάρει φορά. Αύριο στην πόλη σύννεφο ήλιος, βασικά πιο πολύ ήλιος, θα έχει το βοριαδάκι του και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τι νιώθεις την ψυχρούλα? Νιώθουμε ωραία κάθε φορά που ακούμε τον Ed Sheeran και ας έχει κάνει διάφορα τελευταία. Αγαπάμε πολύ το Shape of You. Έρχεται και ο The Weeknd αμέσως μετά.

οδηγώντας με τον 92,9 Kiss. Καλά θα πάει αυτό. Η Celine Dion μας παραδίδει μαθήματα δύναμης με τη τριαμβευτική επιστροφή της στη μουσική, στη σκηνή, στις συναυλίες της, μετά από όλα αυτά που πέρασε με τα θέματα υγείας της για 17 ολόκληρα χρόνια. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Μπορείς να ανακαλύψεις τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

Αχ, αυτή η καρδιά πώς αντέχει. Black, black heart. Ελπίζω να αλλάξει σύντομα αυτό. Ο 92,9 Kiss και η Dua Lipa πάντως μας φτιάχνουν τη διάθεση. Το κορίτσι μας πήγε σε ένα γάμο στο Κόσοβο και πάνω στο τσακίρκεφι μπαίνει στο χορό, έτσι σε αυτόν τον κοσοβάρικο γάμο, ισορροπώντας ένα ποτήρι στο κεφάλι υπό τους ήχους της αλβανικής μουσικής. Το βίντεο από τον οικογενειακό γάμο έγινε viral. Βασικά, σε όποιο γάμο και αν πάει η Dua Lipa, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν πει, ό,τι και αν φορέσει, γίνεται viral. Της δίνουμε συγχαρητήρια παρόλα αυτά. Γιατί κατάφερε να κάνει τις κινήσεις ισορροπώντας ένα ποτήρι στο κεφάλι και δεν της έπεσε αυτό. Δεξιοτέχνης. Τι λες και Χουντίνη. Την απολαμβάνουμε τώρα. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τη Γαλλίδα Ιντιλά και του Evanescence στον 92,9 Kiss. Ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Κάσκα στον 92,9 Kiss Cry. Έλα μην κλαις, τελειώνει Δευτέρα και ο Σεπτέμβριος 2 και απόψε. Τι περιμένουμε, 1000 ευρώ το λεπτό. Το αγαπημένο μας παιχνίδι ξεκινά την 5η-1η Οκτωβρίου κανονικά στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη ζωή στις 9 παρα 20 και την προηγούμενη 30 δηλαδή Σεπτεμβρίου. Και κάθε προηγούμενη εμείς η παραγωγή 10 το πρωί με 10 το βράδυ σου δίνουμε και τις 10 απαντήσεις με το καλό. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, το ξέρεις αυτό. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Περισσότερη νάνη του Now Μουσική την επόμενη ώρα. Έρχεται ένα ακόμη σερί για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνια συναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Πόσο πολύ θέλεις ένα ταξίδι μέχρι το 10, 12. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει συγκλονιστικά ταξίδια εμπειρίες με συναυλίες και για εσένα παίζει την καλύτερη 90's του Now μουσική του 24/7. Και η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Έχουμε μαζί μία ώρα ακόμη. Επικοινωνούμε τέλεια στο live και σε 929.gr και στο Viber 6942 929 929.

για όποιον σου λείπει. Ένα τραγούδι για κάθε φάση, για κάθε λεπτό της ζωής σου. Στον 92,9 Kiss, Δευτέρα βράδυ. Καλώς τα μας. Αστρονόμοι βρήκαν για πρώτη φορά, ανίχνευσαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη. Δηλαδή από έναν πλανήτη που βρίσκεται εκτός από το ηλιακό μας σύστημα, και αυτό συνέβη πρώτη φορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς προσγειωνόμαστε τώρα στον Κηφισό. Από απόψε θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα διακόπτεται η κυκλοφορία σταδιακά από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 το πρωί, και αυτό θα ισχύει κάθε νύχτα μέχρι 1η Οκτωβρίου. Ακούμε Gotye μαζί με Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Katy Perry μας ήρθε στον 92,9 και ήσαν το καιρό το φθινόπωρο. Μία hot, μία cold. Έρχεται όμως και ένα φεστιβάλ που πραγματικά θέλεις να το ζήσεις. Ρικάρντο Βιαλόμπος, Nightmares on Wax, Γιασμίν Χαμντάν, Στέλλα. Η στέγη ξεκινάει τη νέα σεζόν της δυναμικά με το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσουμε. Θρύλοι της ηλεκτρονικής μουσικής έρχονται στην Αθήνα για μία νύχτα. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasis Ready. Minimal House, Micro House, Trip Hop, Down Tempo, αραβικά ηχοχρώματα και Indie Pop συναντιούνται σε ένα βιομηχανικό χώρο που μεταμορφώνεται σε χάρτης της σύγχρονης μουσικής σκηνής. 9 Οκτωβρίου συγκρατήστε ημερομηνία στο Nasis Ready. Ελάτε να χαθούμε στα 3 stages, να χορέψουμε μέχρι αργά το βράδυ, περισσότερα στο nasis.org. Ο Λουίς Καπάλντι τώρα, εμπλουτισμένος από τους Future Humans.

Viral Daddy, take me there. Πρώτα όμως θα περάσει από το site του 92,9 Kiss. Εκεί θα βρεις την ανάρτηση με φωτό Σακύρα. Εκεί δηλώνει συμμετοχή. Kiss World Concerts μαζί με την Genius Travel μπορεί να βρεθείς στην Αίγυπτο με ένα άτομο που εσύ θα επιλέξεις για ένα φανταστικό πενταήμερο ταξίδι για να δεις τη Σακύρα. Ένας τυχερός, ένα πενταήμερο ταξίδι με αεροπορικά εισιτήρια μέσα, με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, πρωινό ξενάγηση στην υπέροχη πόλη του Καΐρου και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα. Για να ζήσεις την εμπειρία αυτή, μπαίνεις στο site μας. Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο travelgenius.gr. Πες μου πότε θα γίνει η κλήρωση, 12 Οκτωβρίου, στο Breakfast Show. Για νοσταλγίες καλοκαίρι, αυτή είναι η Lana Del Rey.

Η Λορίν σε μαγεύει. Η μουσική της, η φωνή της, οι κινήσεις της όταν τη βλέπεις. Τατού στον 92,9 Kiss. Η μουσική είναι από τα πιο φανταστικά πράγματα που υπάρχουν, σχεδόν όπως η φωτιά, το νερό και ο αέρας. Δεν το λέει η Κριστίνα, το λέει ο David Lynch. Στον αέρα του 92,9 Kiss. Από τις 7 είμαστε παρέα, καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο το πρωί στις 7 ξεκινάει το πιο κεφάτο δίδυμο, το Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Αύριο Τρίτη έχουν παιχνίδι, έχουν την καλύτερη 90's του Now μουσική και πολλά ακόμη ωραία για εσένα. Να έχουμε μια ωραία εβδομάδα. Για το φινάλε, Jerry Halliwell.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: 92,9 Kiss.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
4: Whenever, wherever.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο μέρος του φυτού απορροφά το νερό από το έδαφος?
2: Στρίζα.
1: Ποια ήταν η θέα της Σοφίας στην αρχαία Ελλάδα?
2: Αθηνά.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 3 συν 5 επί 2?
2: 16.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Η Ρόδος.
1: Ποιος υποδίθηκε τον James Bond το 2006 στην ταινία Καζίνο Ρουαγιάλ, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ή ο Ρότζερ Μουρ?
2: Ντάνιελ Γκρέγκ.
1: Πόσα λεπτά έχει μία ώρα?
2: 60.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός του Mickey Mouse?
2: Walt Disney.
1: Ποιος ποτάμος διασχίζει το Παρίσι?
2: Σικουάνα.
1: Ποια πλατφόρμα μετονομάστηκε X από τον Elon Musk?
2: Twitter.
1: Ποια τραγουδίστρια έχει πάρει περισσότερα βραβεία Grammy, Beyoncé ή Sabrina Carpenter?
2: Beyoncé.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια. Πανηγυρίσατε τόσο που με καλύψατε σε όλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Σοφία μου, ποιος χαρακτήρας καρτούν φοράει πάντα γάντια παρόλο που είναι ζώο?
3: Το Mickey Mouse.
2: Πόσες εποχές έχει ο χρόνος?
3: 4.
2: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας φτιάχνεται ο Ακανές, στην Κέρκυρα ή στις Σέρες?
3: Σέρες.
2: Συμπλήρωσε την παροιμία σπίτι χωρίς Γιάννη?
3: Προκοπή δεν κάνει.
2: Ποιο είναι το χρώμα της μπάλας του μπάσκετ?
3: Πορτοκαλό καφέ.
2: Πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
3: Πόσα πόδια?
2: Πόδια.
3: 6.
2: Πώς λέγεται ο κακός μάγος που κυνηγάει τα στρουμφάκια?
3: Ντρακουμέλ.
2: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
3: 8.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα γιατί. Πάτα τα όλα, βάλε και τα ζουμ, ζουμ, ζουμ, βάλε τα όλα. Λοιπόν, Σοφία, τι θα τα κάνεις?
3: Όπω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κάνω δωράκι για τις γιορτές, ίσως κάνω μικρό ταξίδι.
4: Ταξίδι να τα κάνεις, άστα τα δώρα. Ταξίδι να τα κάνεις, να πας να τα ευχαριστηθείς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?